αυτό ήταν το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο σε ντο Ελάσσονα, έργο 18, που ερμήνευσε ο πιανίστας Κίριλ Γκέρστάιν μαζί με την ορχήστρα της Μινεσότα που διήθινε ο Χουάνχο Μένα. Ρωσικό ήταν το πρόγραμμα της συναυλίας που έγινε στις 13 Μαρτίου του 2020 στη Μινεσότα και ακούμε στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο. Και μια εξαιρετική επιλογή ήταν φυσικά και η 7η Συμφωνία του Ντμίτρη Σωστακόβιτς, που αποτελεί εκτός από σπουδαίο μουσικό έργο και ένα σύμβολο της σοβιετικής αντίστασης ενάντια στους Ναζί. Και ήταν εκείνη η συμφωνία που ακούστηκε στο πολιορκημένο Λένιγκραντ στις 9 Αυγούστου του 1942.

Αυτή ήταν η συμφωνία αριθμός 7, η συμφωνία του Λένιγκραντ, του Ντμίτρη Σωστακόβιτς, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Μινεσότα υπό τη διεύθυνση του Χουάν Χωμένα, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έδωσε στη Μινεάπολη στις 13 Μαρτίου του 2020. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος θα τελειώσει με τις μεταλλάξεις για όργανο του Τσέχου συνθέτη Πέτρ Έμπεν. Ερμηνεύει ο Τόμας Θόν.

0: Ο οργανίστας Τόμας Θόμ ερμήνευσε τις μεταλλάξεις του Τσέχου συνθέτη Πέτρ Έμπεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η Συμφωνία Κοντσερτάντε για βιολί και βιόλα σε μη ύφεση μείζωνα Κέχελ 364 υπήρξε ένα σημαντικό σταθμό στην καριέρα του Wolfgang Amadeus Mozart, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Παράλληλα υπήρξε και ένα σταθμός στην ίδια την ιστορία της μουσικής, αφού σηματοδοτεί την μετάβαση από το μπαρόκ κοντσέρτο γκρόσο σε μια πιο σύγχρονη μορφή της συμφωνίας και συντελεί αποφασιστικά στην ανάπτυξη της συμφωνικής μουσικής.

Ο Κέρσον Λεόνγκ, βιολί, και η Μαρίνα Τιμπό, βιόλα, μαζί με την Ορκέστρα de la Francophonie, που διεύθυνε ο Ζαν-Φιλίπ Τραμπλέ, ερμήνευσαν τη συμφωνία κοντσερτάντε για βιολί και βιόλα σε μη ύφεση μίζωνα, Köchel 364, του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθούν τα 6 μοτέτα έργο 155 του Αλεξάνδερ Γκρετσάνινοφ, που ερμηνεύει η χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βλαντίσλαβ Κερνουτσένκο. Όργανο παίζει ο Ιβ Καστανιέ.

ο οργανίστας Ιβ Καστανιέ και η χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βλαντίσλαβ Κερνουτσένκο ερμήνευσαν τα 6 μοτέτα έργο 155 του Αλεξάνδρ Γκρετσάνινοφ. Στον Ρώσο κιθαριστή και συνθέτη Νικίτα Κοσκίν ανήκει το κομμάτι που ακολουθεί. Τίτλος του «The Fall of Birds» και το ερμηνεύει ο Κροάτης Γκόραν Λίστες.

«The Fall of the Birds» ήταν ο τίτλος του κομματιού του Ρώσου κιθαριστή και συνθέτη Νικίτα Κόσκιν που ερμήνευσε ο Γκόραν Λίστες. Άλφρεντ Γκρούμφελντ για τη συνέχεια και Σουαρέ Ντεβιάν για πιάνο, έργο 56, μία παράφραση πάνω σε θέματα του Γιώχαν Στράους Ιού που ηχογράφησε το 2010 ο Μπέντζαμιν Γκρόβνερ.

Ο πιανιστάς Μπέντζαμιν Γκρόβνερ ερμήνευσε το «Σουαρέ ντε Βιέν», έργο 56 του Αυστριακού συνθέτη Άλφρεντ Γκρούμφελντ. Ο Βέλγος συνθέτης Ρενάτ Βέρεμανς έγραψε το κομμάτι «Νύχτα και Αυγή» στον ποταμό Νέτε στην μνήμη του φίλου του, του μεταφραστή Φέλιξ Τίμερμανς. Το ερμηνεύει η ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μπιάρτε Έγκεσετ.

Η ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μπιάρτε Έγκεσετ ερμήνευσε το κομμάτι «Νύχτα και Αυγή» στον ποταμό Νέτε του Βέλγου συνθέτη Ρενάτ Βέρεμανς. Εμπνευσμένο από το ομώνυμο ποίημα του Μαλαρμέ, το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου είναι ένα από τα γνωστότερα έργα του Κλοντ Ντεμπισί, ένα έργο για το οποίο έλεγε ο συνθέτης πως είναι μία ελεύθερη εικονογράφηση του ποίηματος, μία διαδοχή σκηνογραφιών, εντός των οποίων κινούνται, στη ζέστη του απομεσήμερου, τα όνειρα και οι επιθυμίες του φαύνου, ο οποίος κουρασμένος από το κυνήγι των νυμφών και των ναϊάδων βυθίζεται σε έναν μεθυστικό ύπνο γεμάτο όνειρα, που στο τέλος βγαίνουν αληθινά.

Η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Thierry Fisher ερμήνευσε το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Claude Debussy. Σολίστ ήταν ο φλαουτίστας Άντριου Νίκολσον. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με το Intermezzo για κουαρτέτο εγχόρδων σε μη ύφεση μείζωνα που έγραψε το 1886 ο Ούγκο Βόλφ. Ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων της Λιουμπλιάνα.

0: Το κουαρτέτο εγχόρδων της Λιουμπλιάνα ερμήνευσε το Ιντερμέτζο για κουαρτέτο εγχόρδων σε μη ύφεση μίζωνα που έγραψε το 1886 ο Ούγκο Βόλφ. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα μακρινό ταξίδι. Θα πάμε στην Αυστραλία να ακούσουμε τον Αυστραλό φλαουτίστα Geoffrey Collins, που είναι κορυφαίος στη Συμφωνική Ορχήστρα της Αδελαίδας και μέλος του Australian Ensemble. Θα ερμηνεύσει το έργο ενός άλλου Αυστραλού συνθέτη, του Ross Edwards. Το πρώτο μέρος από τη σύνθεση Ecstatic Dances, ένα έργο για δύο φλάουτα που θα τα ερμηνεύσει ο ίδιος ο Collins.

Ο αγαπητός και παραξηγημένος κινηματογραφικά Αντώνιο Σαλιέρη θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Συμφωνία σε ρεμίζωνα, Il giorno onomastico, το τέταρτο μέρος, Allegretto e sempre lo stesso tempo. Παίζει η Ορκέστρα Φιλαρμονίκη de Craiova, υπό τη διεύθυνση του Κιχιρδάν. Σολίστ, Γκαμπριέλ Κοστέα και Φλωρίν Ιωνοέα.

Κονσέρτο για δύο φλάουτα και ορχήστρα εγχόρδων σε σολ μίζωνα, όπους 29. Μια σύνθεση του Άντων Στάμιτς, από την οποία θα ακούσουμε το πρώτο μέρος «Αλέγκρο». Παίζει η Καμεράτα Ρινανία και διευθύνει ο Eugene Duryea. Σολίστ, Πίτερ Καπούν και Hans Gegerle.

La Campanella, το γνωστό, πασίγνωστο θα έλεγα, κομμάτι. Μία σύνθεση του Νικολό Παγκανίνη. Violin Concerto νούμερο 2 όπως 7 σε Σιελάσσονα, MS 48. Παίζει η ορκέστρα del Teatro Carlo Felice di Genova. Ο Μάσιμο Κουάρτα είναι σολίτς στο βιολί και διευθύνει επίσης και την ορχήστρα.

Θα συνεχίσουμε με το τρίτο μέρος, Rondo Allegretto Grazioso, από τη σύνθεση του George Frederick Pinto, Sonata for Piano and Violin, νούμερο 1, σε Solella Sonata.

Ο Γκρίγορης Οκόλοφ ερμηνεύει Henry Purcell. Σουίτα νούμερο 2 σε σολελάσσονα Z661. Τα μέρη, πρώτο Prelude, 2 Allemande, τρίτο Courante και τέταρτο Sarabande.

Ο Τζουζέπε Ταρτίνι θα είναι ο εκλεκτός συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Violin Concerto σε λαμίζωνα D96. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, ερμηνεύει ο Σαλβαντόρε Ακάρντο και η Μούζιτσι.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούγλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο, με πυράβλους και ντρόνς προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, αποφάσισαν να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας, με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ναι. Τείχους, αντρικούς.
1: Πού πηγαίνω, όλα
2: σε λεφτά. Όλοι οι κατοικοί
1: όλοι να έρθουν σε αυτή τη δρομοκρατία. Γιατί
2: διαφωνούν το πολιτικό του λόγο.
0: Εμπροκειμένο όμως πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου αυτό που συνέβη και είναι λογικό να μην το χωράει. Εδώ είχαμε την απώλεια, το θάνατο μιας γυναίκας η οποία σύμφωνα με την παλαιότερη τρομοκρατική ορολογία
1: πάει,
0: βάζω εδώ ένα αστερίσκο για να πούμε πέντε κουβέντες που συζητούσαμε με την Μαρία εκτός του δύο, αλλά τώρα θα τη συζητήσουμε και στο
1: μέλλον.
0: Είναι
1: όλα σε
0: λεφτά, γιατί η συγχωρεμένη Ιβάγια Νέστορα δεν ήταν πρόσωπο το οποίο βρισκόταν, ας πούμε, αναμεμειγμένο σε όλη αυτή την...
2: Η μητέρα ενός μεσαίου.
0: Ήταν η μητέρα ενός... Η μητέρα μιας πολιτεύτερης, ενός μεσαίου, δεν λέω από το πόσο θα λες, της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, υπέστη εγκάβματα η γυναίκα, 80%, δηλαδή, χαροπάδε. Οι γιατροί λέγανε ότι είναι θαύμα ότι επιβίωσε όπως είναι.
2: Και ο πατέρα, όλη η οικογένεια και η ίδια
0: η κυρία Αφροδίτη.
2: Η κυρία Νέστορα νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο μετά.

0: καλύτερα στη συνέχεια. Εμείς απλά να επισημάνουμε ότι θεωρούν, θα δούμε τώρα,
1: ναι,
0: η ζωή
1: του βεβαίως
0: είναι,
1: ναι,
0: ότι θα τους βρουν.
1: Στοχεύουν και σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, μαθαίνουμε,
0: ναι,
1: από το ρεπορτάζ.
0: Θεωρούν, νομίζω το λένε από την κυβέρνηση.

0: σαν μας κοπέλα. Ήταν την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πούνε πράγματα. Και μετά δεν ξέρω να μιλάω.
1: Ναι, αμήν. Αμήν.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε για να ξεκινήσει καλά η μέρα και να πάει καλά και το υπόλοιπο της. Σήμερα είναι 5η, είναι 2 του Ιουλίου. Καλό μήνα θα σας ευχηθώ σήμερα, γιατί χθες δεν τα πάμε. Με μουσική λοιπόν και όσο μπορούμε να ανατάξουμε λίγο μετά από αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε καθημερινά από την επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα συντονισμένοι πάντα στην Earth Patras. Με μουσική αλλά και ενημέρωση αυτή την περίοδο, όπως καταλαβαίνετε. Είμαι η Νίκη Παπαδουλά. Καλημέρα και πάλι σε όλους σας. Καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε. Προσοχή στους δρόμους. Καλή συνέχεια σε όσους ξεκινήσατε από νωρίς σήμερα. 92,5, 93,9 είναι οι συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας. Μπορείτε να μας βρείτε πολύ πολύ εύκολα. Ή ακόμη αν θέλετε, earteco.gr επιλέγοντας Earth Patras. Στην πλατφόρμα που σας δίνει τη δυνατότητα, η τεχνολογία και το ραδιόφωνο του σήμερα να μας εντοπίσετε οπουδήποτε και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Μαζί μου στην υποστήριξη της εκπομπής, η Βάσο Καρμίδη, Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Θα ξεκινήσω με την ταυτότητα της ημέρας όπως πάντα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων σήμερα και Παγκόσμια ημέρα άτια, δηλαδή των εξωγήινων, ξέρετε. Να δούμε λίγο και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί την ίδια ημέρα, ανά την ιστορία, πολλά και διάφορα. Το Οθόνιο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που σήμερα βέβαια είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, έχει θεμελιωθεί το 1839 σαν σήμερα. Είναι αυτό το νέο κλασικό που είναι επί της Πανεπιστημίου. 1839 λοιπόν, να θυμάστε ότι θεμελιώθηκε το συγκεκριμένο κτίριο. Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία σε συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1912. Και τώρα που είπα αυτό θυμήθηκα κάτι, να το συμπληρώσω. Διάβασα την δήλωση που έκανε, παρένθεση ανοίγω, ο Νετανιάχου στον Ερντογάν, λέγοντας ότι πιθανότατα ξέχασε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει, δεν υπάρχει πια. Το λέω αυτό για τα εκτενόμενα, τα γεωπολιτικά, πολεμικά και όχι μόνο, διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα. Επιστρέφω εγώ στο σαν σήμερα. 1989, κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη ορκίστηκε εκείνη την ημέρα. Παρέμεινε στην εξουσία ως τις 12 Οκτωβρίου του 1989. Εντάξει, αν σκεφτείς από τις 2 Ιουλίου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, δεν είναι και πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά της ίδιας χρονιάς, εν πάση περιπτώσει, ήταν η κυβέρνηση συνεργασίας τότε. Από αγνώστους δολοφονήθηκε ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Ανδρέα Κομπάρ, το 1994. Του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, το 1994, και τον δολοφόνησαν. 2010, σε δημόσια διαπόμπευση από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις 3 ήττες που υπέστησαν τότε, το 2010, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός μάλιστα της ομάδας διαγράφηκε από το

Για να κλείσω, ο οίκος αξιολόγησης ικανότητας Moody's υποβάθμισε το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική, το 2015 το έκανε αυτό, λόγω των κινδύνων που του συνέδεσε με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος τότε, το 2015. Μάλιστα, τα θυμόμαστε όλα, μην νομίζετε, και αυτά και τα προηγούμενα και τα καινούργια. Δεν νομίζω ότι έχει χάσει την δυνατότητα του να έχει οξία μνήμη και οξυνταρκία ο Έλληνας πολίτης σήμερα. Όχι, νομίζω το διατηρεί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτά από την ταυτότητα της ημέρας. Για να δούμε μαζί σήμερα την επικαιρότητα. Είναι τόσα και τόσα πολλά. Για παράδειγμα, έχουμε αυτή την επίθεση με γκαζάκια σε 3 στόχους στην Θεσσαλονίκη. Τη ζωή της έχασε η Βάγια Νέστορα, η γυναίκα που ήταν νοσηλευόμενη με βαριά εγκαύματα μετά από αυτές, σε μία από αυτές τις επιδρομές, θα τις πω. Οι αστυνομικοί φαίνεται ότι να είναι κοντά στη σύλληψη των δραστών. Έχουν ανακτήσει στοιχεία από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και εξετάζονται από την αντιτρομοκρατική. Μία μεγάλη φωτιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία απομακρύνουν τους ασθενείς και οι πρώτες αναφορές μιλούν για 2 νεκρούς και 34 τραυματίες. Να σας πω αμέσως και πού ακριβώς είναι αυτό. Είναι στη Βόρεια Γερμανία, σε νοσοκομείο, στην πόλη, να δω την πω σωστά, Ludwigslust, στη Βόρεια Γερμανία. Σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία η συγκεκριμένη φωτιά. Επίσης, έχουμε και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για διάφορες περιοχές. Για να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε. Στο κίτρινο είμαστε, στην υψηλή. Στην υψηλή κατηγορία κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα. Αχαΐ, Ελία, Τουλοακαρνανία. Είναι και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Η Δυτική Ελλάδα πάντως είναι σε αυτή την κατηγορία, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν καίμε σε εξωτερικούς χώρους τίποτε, οτιδήποτε και είναι αυτό. Ούτε ανάβουμε για να ψήσουμε σε χώρους όπου υπάρχουν ξερά χόρτα ή που υπάρχει δάσος ή πυκνή βλάστηση. Αποφεύγετε και τις εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και δημιουργούν σφινθήρες. Προσέχετε τα τσιγάρα σας ή καπνιστές. Μην αφήνετε σκουπίδια παντού. Όπου υπάρχουν σκουπίδια, υπάρχει και άμεσος κίνδυνος ανάφλεξης. Και όπου απαγορεύεται να μετακινήσετε τέτοιες περιόδους, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θέλω να πάω λίγο, να έρθω μάλλον λίγο στη δική μας περιοχή, στην Δυτική Ελλάδα, γιατί βλέπω ότι είχαμε μία φωτιά το πρωί σήμερα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στον Πύργο. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και η αστυνομία. Ακούστηκε σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία μία πρώτη έκρηξη. Λίγα δευτερόλεπτα μετά άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Τυλίχθηκε πολύ γρήγορα στις φλόγες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Μόνο κάποια διαθεσία λόγω της εισπνοής των καπνών ενός μιας μητέρας και του παιδιού της. Προληπτικά πήγαν στο νοσοκομείο του Πύργου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Περιορίστηκε ευτυχώς από την πυροσβεστική η φωτιά. Οι πρώτες εκτιμήσεις, οι πρώτες ξαναλέω πάντα, λένε ότι η πυρκαγιά πιθανότατα να ξεκίνησε από ένα κλιματιστικό. Και αυτό είναι σημαντικό. Να έρθουμε επίσης σε ένα άλλο δυσάρεστο, πολύ δυσάρεστο θέμα που έρχεται από την Ετωλοακαρνανία αυτή την φορά και το Φαράγγι εκεί, για όσους το ξέρουν, στο Φαράγγι του Τρίφου. Έχουμε λοιπόν και λέμε μια επιχείρηση για την ανάστηση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από τους ανθρώπους του περιοριστικού σώματος και της έκτησε ΜΑΚ, της έκτησε ΜΟΔΕ. Πήρε μέρος και η αντίστοιχη ομάδα της περιφέρειας που λειτουργεί και χρησιμοποιεί τα ντρόν για να εντοπίσει οτιδήποτε. Από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα της Ετωλοακαρνανίας. Είχαμε ένα περιστατικό εκεί στον Άγιο Βάρβαρο, Τρίφου Ξηρομέρου, και οι δύο άνδρες που είχαν πάει για να κάνουν πιθανότατα κάποιο σπόρο, κανό, κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο τύπου άθλημα, είχαν το συγκεκριμένο ατύχημα. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ακόμη. Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μένω σε αυτό. Δεν θα σας πω τι άλλο διαβάζουμε μέχρι στιγμής, γιατί περιμένω να υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά πολλά συμβαίνουν εδώ γύρω τριγύρω. Είχαμε σεισμικές δονήσεις αρκετές από μέσα σε λίγες ώρες στην περιοχή των Καλαβρίτων. Να δούμε λοιπόν τι λένε από το σεισμολογικό. Τουλάχιστον λέει έχουμε 19 δονήσεις στην περιοχή αυτή, στην ορεινή ζώνη του Χελμού, εκεί κοντά στην Κλητορία, μικρής αν θέλετε έντασης, δηλαδή δεν έχουν ξεπεράσει τα 3,1 ρίχτερ.

Λοιπόν, αυτά προς το πάνω για το ξεκίνημά μας. Θα βάλουμε μια ανατελεία να πάμε σε μουσικό θέμα. Την μουσική μας ανάσταση τη χρειαζόμαστε. Θα επιστρέψουμε εδώ να κάνουμε και την πρώτη μας ανάγνωση και να δούμε κάποια από τα θέματα που έχουν προκύψει μέσα στην ημέρα, αναλύοντάς τα και ρωτώντας για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Εδώ είμαστε λοιπόν και όπως σας είπα και λίγο πριν, θα κάνουμε μαζί την πρώτη μας ανάγνωση αμέσως τώρα, να δούμε πώς αποτυπώνεται η δισογραφία στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας πάντα, Χαϊετωλόγα Καρνανία. Να ξεκινήσουμε την πρωινή γνώμη όπως πάντα, κεντρικό της θέμα. Ένα στα τρία σπίτια είναι κενό. Προτάσεις για να μπουν στην αγορά και να συμβάλλουν στην επίλυση του στεγαστικού, καθώς όπως τονίζεται, η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας δεν επαρκεί. Γραφείο προϋπολογισμού στη Βουλή, πάνω από 2,27 εκατομμύρια ακίνητα παραμένουν αδιάθετα. Είναι ένα από τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας Πρωινή Γνώμη σήμερα. Σοβαρός τραυματισμός στον πεζόδρομο. Στην Πάτρα ισχύει αυτό. Κάταγμα υπέστη 80χρονη γυναίκα που έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο παγίδα. Εγκληματικές επιθέσεις με ένα θύμα στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης. Ήταν 75 ετών και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα υγείας. Στην ίδια εφημερίδα, 10 σημεία υπέρ του Ιταλού. Νέα στοιχεία στην υπόθεση δολοφονίας της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο. Αυτή η υπόθεση είναι πάρα πολύ παράξενη από την αρχή. Είχε πάρα πολλά σημεία θολά, τα οποία πιστεύουμε και πίστευαν οι αστυνομικοί μάλλον ότι θα δοθούν απαντήσεις και θα διευκρινιστούν μετά τις πραγματογνωμοσύνες, τις ιστολογικές και λοιπές αναλύσεις από τα εγκληματολογικά. Κάτι όμως τέτοιο δεν έγινε, είναι πιο θολή ακόμη η εικόνα. Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη διαβάζουμε επίσης περιφερειακό νέο Προεδρείο, αλλαγές. Ο κ. Παναγούλιας από την Ηλία στη θέση του Χρήστου Παΐσιου από την Ατολά Καρνανία για την Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κλειστό το κολυμβητήριο Πεπανός. Έληξε η άδεια λειτουργίας. Αναμένεται η έκδοση του νέου ΦΕΚ. Μάλιστα. Πελοπόννησος. Πρώτη τη σελίδα σήμερα. Είναι κοινή εγκληματίες. Μήνυμα Πρωθυπουργού για μηδενική ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Κάλεσμα για καταδίκη της τρομοκρατίας στο περιθώριο. Άγνωστοι πραγματοποίησαν τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Στην ίδια εφημερίδα. Έτοιμη η μελέτη για αντιδιαβρωτικά έργα από τα Βραχνέικα ως τα Τσουκαλέικα. Θωρακίζεται η ακτογραμμή έργο της περιφέρειας σε παραλιακό μέτωπο 5,5 χιλιόμετρα. Μέσα στον Ιούλιο ζήτησε παραιτήσεις ο Πρωθυπουργός, διορία ενός μήνα για τις υποψηφιότητες, τελεσίγραφο στους αιρετούς. Ουσιαστικά εδώ ο Πρωθυπουργός έθεσε αυστηρό χρονικό όριο παραίτησης για όσους αιρετούς της περιφερειακής αυτοδιοίκησης θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Ένα μήνα, μες το μήνα. Αυτό, αν λάβουμε υπόψη και αλλαγές που βλέπουμε να γίνονται, οι κινήσεις, αν θέλετε, αιρετών που αποσύρονται από τις θέσεις τους ως αιρετοί για να διεκδικήσουν μια θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μπει σε μια πολύ έντονη διαρκής φάση, θα έλεγα προεκλογική. Ένα αναμονή πάντα. Προλαμβάνω, χιλιάδες ακάλυπτοι. Η κυβέρνηση υπέβαλε έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συνεχιστεί το πρόγραμμα που έκλεισε. Εδώ να δείτε. Το ένα μετά το άλλο, τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά κλείνουν και μένουν μετέωρα τα πράγματα εκεί. Μπήκε στο πρόγραμμα, έκλεισε, μένει στον αέρα. Φανταστείτε τώρα τους ανθρώπους, και μάλιστα διάβαζα ότι πρόκειται για το πρόγραμμα, προλαμβάνω και για τους παχύσαρκους το συγκεκριμένο, το οποίο έμεινε μετέωρο. Και τώρα ζητάμε να μας δώσει μια παράταση. Μάλιστα. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος, εξακολουθώ να διαβάζω. Παναγούλιας, πρόεδρος σε κλίμα εκλογικό, αλλαγή φρουρά στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου με ηχηρό αυτοδιοικητικό μήνυμα φαρμάκι. Λεβέντης, έμεινε πιστός στις αρχές του. Πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Η τελευταία του συνέντευξη ήταν στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Γράφει η Πελοπόννησος που τη φιλοξενεί. Χρυσικόπουλος, μετά το απολυτήριο πανελλαδικές, ο πρόεδρος του Άνω Καστριτσίου έβγαλε γυμνάσιο στα 71 και σκοπεύει να δώσει πανελλαδικές. Αυτό είναι. Θα την θέσω στην κορυφαία είδηση και την είδηση ανάτασης της ημέρας, η συγκεκριμένη με τον πρόεδρο του Άνω Καστριτσίου, ναι, του Άνω Καστριτσίου. Πάω στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Κεντρικό της θέμα. Μελέτη του ΙΟΒΕ δείχνει τον δρόμο για ανάπτυξη, δουλειές και πολιτισμό. Η οπτικοακουστική ευκαιρία της Πάτρας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, με πολύ πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω το συγκεκριμένο. Επίσης στην εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων διαβάζουμε σήμερα αυτοκινητοδρόμιο, ελπίδα με χειρόφρενο, θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Ξέρετε, ναι, όλα πρέπει να γίνουν και είναι καλό όταν υπάρχει μια πρόθεση γενικότερα, και πόσο ακόμη η δωρεά και η υποστήριξη υποδομών από ιδιώτες, αλλά έχει και κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει και οι λοιποί, δηλαδή οι εκπρόσωποι της πολιτείας, να κάνουν τα όσα πρέπει. Το μήνυμα από το Καλέντζι,
Καλέντζη ιστορικό χωριό, εκεί που έκανε το Πασόκ την συνδιάσκεψη των θελητή, μάλλον την εκδήλωση. Θωράκιση από το φαινόμενο της διάβρωσης της ακτογραμμής ροήτικα μονοδέντρη βραχνέικα τσουκαλέικα, διαβάζω και στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Πανελλαδικές, οι πρώτες τάσεις μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, που αναμένονται άνοδος, που αναμένεται άνοδος και που πτώσει στις βάσεις, μεταξύ άλλων. Να πάω και στην συνείδηση Ατωλίας και Ακαρνανίας. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, αδιευκρίνιστο το μοντέλο. Προβληματισμός από τους Δήμους για την εισπραξιμότητα και ενστάσεις από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η μετάβαση θα φέρει αριθμίες αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια, λέει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αγρινίου, Βασίλης Φωτάκης. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν από αρκετές ημέρες για το νέο μοντέλο και τους φόρους που δεν θα πηγαίνουν στους Δήμους. Η εισπραξιμότητα θα περνά μέσα από το, όχι από το ρεύμα, θα πηγαίνει κατευθείαν. Θα είναι δύο καινούρια τέλη και σας είπα ότι τότε προγραμματίζεται και ήταν υποδιαβούλευση η αλλαγή του τέλου εκείνη της περιουσίας, το TAP δηλαδή που πληρώνουμε στους Δήμους, με μια μικρή αύξηση, ενώ θα έλθει και ένα καινούριο τέλος εκείνη της περιουσίας που αυτή τη φορά θα το καταβάλουμε για να πηγαίνει στην περιφέρεια, για να εισπράττει και η περιφέρεια. Όλα αυτά θα τα δούμε. Είναι υποδιαβούλευση αυτή τη στιγμή για να μπει αργότερα σταδιακά στην αποσύνδεση αυτή. Διαβάζω επίσης τη συνείδηση Ατωλίας και Ακαρνανίας και συνεχίζω. Πολεοδομία Αγρινίου, συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπαιρέωση. Πολύ καλές οι επιδόσεις του τμήματος έκδοσης αδειών δόμησης, όχι και τόσο από την ελέγχου κατασκευών. Μεγάλο το ζήτημα και αυτό. Και έρχεται αυτό το θέμα εδώ να σας πω για τη διεκπαιρέωση. Τη στιγμή που συζητείτε ή αν θέλετε προωθείτε ή αν θέλετε μεθοδεύετε, όπως θέλετε, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, δηλαδή να φύγουν από τους Δήμους τα γραφεία αυτά. Διαβάζω στη συνείδηση Ατωλίας και Ακαρνανίας, Αγρίνιο, καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος αυτοδιοικητικού επίσης. Δύο νέα έργα ίδρυψης στο Μεσολόγγι και στην Αμφιλοχία. Ένωση Αγρινίου σε ερευνητικό έργο για διαχείριση ασθενειών της ελιάς. Και Μεσολόγγι επίθεση ανηλίκων σε συνομιλικό τους. Αυτά διαβάζουμε μεταξύ άλλων και από τη συνείδηση Ατωλίας και Ακαρνανίας και κλείνω τις εφημερίδες μου για να πάμε σε μουσικό θέμα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αφού διαβάσαμε και τις εφημερίδες μας, θα έρθουμε λίγο με περισσότερες αναφορές σε αυτά που ενδιαφέρουν. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά στην δισογραφία και δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά είναι σε δυσάρεστη κατάσταση, αν μπορούσα να το πω έτσι. Έχουμε ήδη πει από το ξεκίνημα της εκπομπής για το περιστατικό και τις προσπάθειες που γίνονται για να εντοπιστεί ένας αγνοούμενος 40-41 ετών εκεί, στο φαράγγι του Τρίφου, στο Ξηρόμερο. Να σας πω για όσους μπορεί να μην το γνωρίζουν, το φαράγγι του Τρίφου λέγεται και φαράγγι της Νίσας, έτσι επίσης όποιος το ξέρει. Είναι περίπου, είναι μάλλον μεταξύ Αμφιλοχίας και Βόνιτσας αυτό το κομμάτι. Είναι στη διαδρομή, στα μισά περίπου. Εκεί βρίσκονται και οι καταράκτες του Τρίφου. Ένα πανέμορφο πραγματικά μέρος με πολλούς επισκέπτες. Και είναι κοντά και στο χωριό Τρίφο. Εκεί είναι και τα ιαματικά λούτρα υπάρχουν. Περίπου 40 λεπτά από τη Λευκάδα, είναι 30 από τη Βόνιτσα και μία από τα Γρίνιο. Έχει ιαματικά νερά, εντυπωσιακότατο το τοπίο και βέβαια εκεί, κατά μήκος του ποταμού, έχουμε πολλές δραστηριότητες, όπως κανό, πεζοπορία και βεβαίως τους καταράκτες που σας είπα. Σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούνται εκεί καταβάσεις στο φαράγγι. Με μια δυσκολία μέτρια, θα έλεγε κανείς από αυτούς που ξέρουν, διαρκεί περίπου 4,5 με 5 ώρες και βέβαια πρέπει κάποιος και να ξέρει και να έχει και ειδικό εξοπλισμό. Βεβαίως υπάρχουν και τα μονοπάτια που οδηγούν εκεί και από την πεζοπορία και σε πάνε στους καταράκτες του Νίσα. Το θέμα είναι ότι από χθες έχουμε έναν αγνοούμενο στην περιοχή εκεί αυτή. Χάθηκε σε αυτό το κομμάτι, στα λουτρά του Τρίφου στον Ξηρόμερο, έπειτα από μια κατάβαση πιθανότατα μαζί με ένα φίλο του. Θέλαν να κάνουν καταρρίχηση. Κατάβαση αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη από τον καταράκτη. Πιθανότατα καταρρίχηση ήθελαν να κάνουν. Ο ένας από τους δύο έπεσε στα νερά, δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Ο δεύτερος ειδοποίησε τις αρχές, χρησιμοποίησε το 112. Και από εκείνη την ώρα και μετά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, αργά χθες το βράδυ ήταν η πρώτη ενημέρωση, ξεκίνησαν οι έρευνες αναζητώντας τον άνδρα και από σήμερα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και συνεχίζονται και από το πρωί. Όπως σας είπα, ξεκινώντας σήμερα, παίρνουν μέρος πολλές ομάδες και μονάδες της πυροσβεστικής και η ΕΜΑΚ και η ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα που χρησιμοποιεί drones για τον εντοπισμό από αέρος. Προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί κάτι, συνεχίζονται ακατάπαυστα όλες αυτές οι προσπάθειες που σας είπα για τον εντοπισμό του. Αν έχουμε κάτι νεότερο στη συνέχεια θα το δούμε. Σας είπα για τη φωτιά, πιθανότητα μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό που είχαμε σε διαμέρισμα στον πύργο. Για προληπτικούς λόγους μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, κυρίως λίγο αναπνευστικά προβλήματα. Επίσης, να πάμε λίγο και στην περιοχή των Καλαβρίτων, γιατί από ό,τι είδαμε από το πρωί, όπως σας είπα, δεκάδες ασθενείς οι σεισμοί, αισθητοί βέβαια κάποιοι από αυτούς στην περιοχή, μέχρι 3 ρίχτερ από ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής. Είχαμε σήμερα το πρωί μια δόνηση εκεί, κοντά στην περιοχή της Κλητορίας είναι όλες αυτές, εκεί γύρω τριγύρω. Οι ειδικοί που την παρακολουθούν το φαινόμενο, δεν αξιολογούν. Το αξιολογούν μάλλον ως μια τυπική ακολουθία, μικροσεισμική όπως λένε. Μέχρι στιγμής 19 τουλάχιστον μικρές σεισμικές δονήσεις είχαμε στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Θα τα δούμε τα θέματα αυτά στην εξέλιξή τους, θα τα παρακολουθήσουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο και εδώ θα είμαστε να τα ξαναδούμε. Βεβαίως όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ άλλων σήμερα στην δισογραφία μας ενδιαφέρουν και ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί μην νομίζετε ότι έχουμε τελειώσει από εκεί. Φέρεται ότι δεν έχουμε συνέχεια των συνομιλιών, δεν είχαμε αποτέλεσμα όλων καλώς στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα. Έγιναν με τη μεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν, δεν συμμετείχαν και πάρα πολύ, μην νομίσετε. Το επίκεντρό τους βασικά ήταν τα στενά του Ορμούζ. Και αυτό που θα σας πω είναι ότι γράφει και το Reuters σήμερα. Δεν υπήρχε πρόοδος λοιπόν για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία. Επικεντρώθηκαν σε κάποια ζητήματα που υποτίθεται ότι τα είχαν λύσει την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα ήταν η ναυσιπλοεία στο Ορμούζ και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων. Ήταν τα δύο βασικά σημεία της συμφωνίας. Έκανε λόγο λοιπόν το Κατάρ για θετική πρόοδο, χωρίς όμως αποτελέσματα. Αισιόδοξη η Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης και πάλι ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά. Το έχουμε ξανακούσει βέβαια αυτό. Αυτό το ζήτημα πάντως δεν συζητήθηκε μέχρι στιγμής για τα πυρηνικά. Θα το δούμε. Όπως σας είπα, οι συνομιλίες έγιναν με τη μεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν και η συμφωνία, εφόσον τελεσφορήσει, προβλέπει επανεκκίνηση της ναυσιπλοείας μέσα από το στενό του Ορμούζ. Η κατάσταση εκεί είναι ασταθής ακόμη. Το Ιράν θέλει να ελέγχει το πέρασμα και προειδοποίησε ότι από τα μέσα του Αυγούστου μπορεί να επιβάλλει και τέλη στην ναυσιπλοεία. Απ' την άλλη, ο Τραμπ είπε ότι υπάρχει κίνδυνος γενικευμένης σύγκρουσης και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Δεν θα μείνω περισσότερο, γιατί σε αυτή την ιστορία της Μέσης Ανατολής έχουμε ουσιαστικά συνεχώς νέα δεδομένα. Να πάμε μέχρι την Ηλία, το όνομα της Ηλίας, να καλημερίσουμε και τον καλό συνάδελφο, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τον Πύργο.
0: Λοιπόν, είχατε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί, μας ανησύχησε λίγο, οφείλω να πω. Έχουμε κάτι νεότερο?
1: Το ανησυχητικό που να προσέχουμε γενικότερα είναι ότι επειδή είχαμε έκρηξη από κλιματιστικό σε σπίτι πρώτου ορόφου στον Πύρο κοντά στην οδό Φωκίωνος, ευτυχώς η γυναίκα και το παιδί που μένουν μέσα, μητέρα και παιδί και ένα μικρό σκυλάκι, δεν κινδύνεψαν. Μεταφέρθηκαν όμως προληπτικά στο νοσοκομείο γιατί ήταν σοκαρισμένη η γυναίκα. Mm-hmm. Η περιοριστική επενέβη άμεσα στο σημείο και έσβησε την φωτιά, καθώς και η αστυνομία βρέθηκε άμεσα στο σημείο. Ασθενοφόρο μετέφερε την μητέρα και το παιδί στο νοσοκομείο, αλλά καθαρά για προληπτικούς λόγους και κυρίως επειδή ήταν τρομαγμένη. Mm-hmm. Η πρώτη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η φωτιά προήλθε από έκρηξη κλιματιστικού, οπότε επ' αυτού να πούμε ότι θα πρέπει να είναι και λίγο πιο λελογισμένη χρήση του κλιματιστικού και να ακολουθούμε οδηγίες των ειδικών, γιατί ήταν λίγο ασυνήθις αυτό το συμβάν.
0: Ακριβώς. Δεν συνηθίζεται. Ήταν στην εξωτερική μονάδα, φαντάζομαι, του κλιματιστικού, Παναγιώτη, έτσι, αυτή που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Λόγω υπερθέρμανσης, ποιος ξέρει.
1: Αλλά ευτυχώς δεν υπήρχε κίνδυνος περαιτέρω.
0: Ωραία. Εντάξει, Παναγιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να καλημερίσουμε τον συνάδελφο από τον Πύργο, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, που μας είπε ότι όλα καλώς. Πιθανότατα από το κλιματιστικό προκλήθηκε η αρχική έκρηξη και μετά η πυρκαγιά. Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα, αλλά εδώ όμως, όπως είπε και ο συνάδελφος, θέλει μία επισήμανση ως προς την συνετή χρήση των κλιματιστικών, αλλά και τη φροντίδα τους. Δηλαδή θέλουν και ένα καθάρισμα τα κλιματιστικά, θέλουν ένα σέρβις. Ξέρετε, αυτά που γνωρίζουν οι ειδικοί που πρέπει να κάνουν κάθε φορά που αλλάζει η εποχή. Δηλαδή τουλάχιστον μία φορά εν όψη του χειμώνα και τουλάχιστον μία φορά εν όψη του καλοκαιριού για τη χρήση του κλιματιστικού. Θέλουν λοιπόν και αυτά την φροντίδα τους, την προσοχή, όπως το αυτοκίνητο, γιατί και τα αυτοκίνητα θέλουν την αντίστοιχη φροντίδα. Μία φωτιά επίσης είχαμε σε ένα αυτοκίνητο, μια και το είπα τώρα, στην Πατρών Πύργου χθες. Το αυτοκίνητο κινούνταν προς τον πύργο. Μηχανική βλάβη πιθανότατα στον κινητήρα προκάλεσε την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς οι επιβάτες βγήκαν πάρα πολύ γρήγορα από το αυτοκίνητο. Αυτό πήρε φωτιά, όπως καταλαβαίνετε, κυρίως στο μπροστινό μέρος, γι' αυτό λέμε για βλάβη στον κινητήρα. Ήταν εκεί στη διασταύρωση των Λεχενών. Έφτασαν αμέσως στο σημείο, διακόπη κυκλοφορία από την τροχέα. Η πυροσβεστική περιόρισε την φωτιά, αλλά υπήρξε σοβαρή ζημιά, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν όλα θέλουν τη φροντίδα και την ανανέωσή του, στο σέρβις που λέμε, για να καταλάβετε τι ακριβώς θέλω να πω, προκειμένου να είναι σε σωστή χρήση. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πιστεύω ότι αργότερα θα έχουμε περισσότερα και για τις προσπάθειες εντοπισμού του 41χρονου εκεί στο βαράγγι του Τρίφου στο Ξηρόμερο. Είναι μια περιοχή, ξαναλέω, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή, αλλά προκειμένου να πάρει κανείς μέρος αυτού του τύπου τα αθλήματα, τα extreme που τα λένε, θέλει εξοπλισμό και θέλει και γνώσεις. Και εδώ πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: για να κάνουμε μια προσπάθεια να καλημερίσουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Γιαπρακά που είναι στην ευρύτερη περιοχή και στον τρίφο του Ξηρομέρου σε αυτή την προσπάθεια για τον εντοπισμό του αγνοούμενου. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκη, καλημέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση, έχουμε εντοπίσει κάποιο ίχνος, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Δυστυχώς όχι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ακόμα. Συνεχίζει να αγνοείται ο 39χρονος, ο οποίος μαζί με έναν φίλο του χθες ήρθαν εδώ στην περιοχή του Τρίφου για να κάνουν καταρρίχηση, να κατέβουν δηλαδή από ένα βράχο προς το ποτάμι. Δυστυχώς όμως ο 39χρονος χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του. Διαπίστωσε στη συνέχεια, εντόπισε μάλλον κάποιο σακίδιο το οποίο είχε μαζί του ο φίλος του, εντοπίστηκε μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα αμέσως να ειδοποιήσει το 112 και τις αρχές. Μάλιστα στήθηκε μια επιχείρηση από την ΕΜΑΚ χθες το βράδυ προκειμένου να απεγκλωβίσουν και τον 41χρονο, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρά, ωστόσο είναι καλά στην υγεία, το έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγρινίου για τις πρώτες βοήθειες. Από χθες το βράδυ οι έρευνες δεν έχουν σταματήσει στιγμή, να σου πω. Βρίσκονται εδώ στο σημείο πυροσβέστες από την Αμφιλοχία αλλά και ειδικές ομάδες της 6ης ΕΜΑΚ, η ομάδα ορμητικών νερών αλλά και η ορειβατική ομάδα, όπου διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό 39χρονου, δυστυχώς όμως μέχρι στιγμής χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
0: Αυτό είναι το δυσάρεστο. Είναι μέτριες δυσκολίες από ό,τι ξέρω η διαδρομή στην κατάβαση εκεί στο ποτάμι για να φτάσει κανείς κάτω στους καταράκτες εκεί δίπλα στα Ιαματικά Λουτρά. 4 ώρες, 4,5-5 ώρες. Θέλει ειδικό εξοπλισμό. Νίκο, να αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολα εκεί η περιοχή. Είναι λίγο δύσκολη στις μετακινήσεις της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Καλημέρα Νίκο μου, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, είναι το φαράγγι εκεί, είναι λίγο δύσκολο εάν δεν ξέρει κανείς να μετακινηθεί. Και όπως σας είπα, μπορεί να είναι η διαδρομή μέτριες δυσκολίες όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Δεν ξέρω να σας πω περισσότερα σε αυτού του τύπου τα σπορ. Αλλά θέλει όμως μια εμπειρία, πιθανότατα και έναν οδηγό. Στην προκειμένη περίπτωση προσπάθησαν από ό,τι καταλαβαίνουμε με τα μέχρι στιγμής στοιχεία οι δύο άνδρες να κάνουν καταρρίχηση, δηλαδή να κατέβουν μέσα από το ποτάμι εκεί στον καταράκτη, συνήθως εκεί καταλήγουν, η αλήθεια είναι. Κάποια στιγμή κάτι δεν πήγε καλά πιθανότατα με τον 41χρονο και χάθηκε σε κάποιο σημείο, τον έχασε ο φίλος του. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις συνεχίζονται. Έχουν πάει στο σημείο όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που μπορούν να ενισχύσουν αυτή την αναζήτηση. Ελπίζουμε ο άνθρωπος αυτός να πιάστηκε κάπου, να βγήκε κάπου και να βρεθεί μέσα στις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά. Λοιπόν, ο 39χρονος που ήταν μαζί του είναι στο νοσοκομείο του Αγρινίου, δεν έχει κάποιο κίνδυνο υγεία του, είναι καλά από ό,τι μαθαίνω, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Η αγωνία τώρα έχει να κάνει με τον εντοπισμό του δεύτερου άνδρα εκεί στο φαράγγι του Τρίφου ή το φαράγγι της Νήσας, όπως το ξέρουμε, στην περιοχή του Ξηρομέρου. Αυτά. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους που μας βοήθησαν στο να μάθουμε περισσότερα. Για οτιδήποτε εδώ θα τα λέμε, πάμε σιγά σιγά με μουσική.

Επειδή σε λίγο θα διακόψουμε για να πάμε για δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στα επόμενα λεπτά, μένω λίγο στο θέμα της αναζήτησης του αγνοούμενου εκεί στην περιοχή του Τρίφου, για να σας πω ότι συμπληρωματικά πρέπει να έχει γνώση όποιος σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτά τα σπόρια του RSF. Είναι πραγματικά πανέμορφο όλο το τοπίο. Μπορώ να σας το περιγράψω ακριβώς. Φανταστείτε ότι εκεί που καταλήγει το ποτάμι, ο Νίσας, εξού και το φαράγγι Νίσας, υπάρχει μια μεγάλη λίμνη και ένας βράχος πλάγιος, θα τον έλεγα εγώ, αλλά η καταρρίχηση του φαραγγιού του Τρίφου απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό. Όπως σας είπα, το φαράγγι διασχίζεται από τον ποταμό Νίσα, ο οποίος πηγάζει από τα Καρνωνικά, έχει εντυπωσιακούς καταρρακτές και κάθε χρόνο πηγαίνουν πάρα πάρα πολύ εκεί οι λάτρεις της φύσης. Έχει όμως και σοβαρούς κινδύνους. Και πρέπει να σας πω ότι και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί ατυχήματα κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων εκεί και στην καταρρίχηση και στο ράφτινγκ αρκετές φορές. Άρα λοιπόν θέλει μια καθοδήγηση από πιστοποιημένους επαγγελματίες, άνθρωπους που μπορούν να οδηγήσουν και είναι απαραίτητο και ξέρουν τους κινδύνους. Η μορφολογία του φαραγγιού στον Τρίφο είναι πανέμορφη, αξίζει και για καταρρίχηση και για πεζοπορία, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο εμπειρίας. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε οργανωμένη ομάδα. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι εναλλακτικές. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε δύο άνδρες οι οποίοι θέλησαν να κάνουν καταρρίχηση, δηλαδή να κατέβουν, ανεβαίνουν ουσιαστικά στο βράχο και μετά κατεβαίνουν. Δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς σημείο, πιθανότατα σε αυτό το σημείο του πλαγιομετωπικού βράχου που σας είπα, εκεί κοντά στους καταρράκτες ή κάπου αλλού, κατά τη διάρκεια της πορείας του ποταμού. Απλά είναι ένα σημείο εκείνο που είναι ένας λοξός βράχος πάνω από το νερό, που συνηθίζουν να τον επισκέπτονται οι ορειβάτες για καταρρίχηση ή αναρρίχηση. Ουσιαστικά, όταν λέμε καταρρίχηση, ανεβαίνουν ή η καταρρίχηση είναι να κατέβουν με σχοινιά. Αλλά πρέπει να ανέβουν πρώτα για να κατέβουν κατόπιν, όπως καταλαβαίνετε. Και πάρα πολύ για πεζοπορία. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω βέβαια και τις καιρικές συνθήκες, να σας πω την αλήθεια, που επικρατούσαν. Είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε στην συνέχεια. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και προηγείται είναι να βρεθεί ο άνθρωπος που αγνοείται, ο άνδρας ο 41χρονος που αγνοείται, όταν ο φίλος του που ήταν μαζί του τον έχασε από το οπτικό του πεδίο κατά τη διάρκεια της καταρρίχησης, το κατέβασμα δηλαδή. Εντόπισε λίγο αργότερα, όπως ακούσατε, τον Νίκο του Γιαπρακά να μας λέει, το σακίδιο του κάπησε κάποιο σημείο μες στο νερό και από εκείνη την ώρα και μετά ειδοποίησε τις αρχές, προκειμένου να ξεκινήσει η αναζήτησή του, η οποία συνεχίζεται ακόμη και αυτήν την ώρα, με όλες τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, σε εξειδικευμένες μονάδες και όχι μόνο, προκειμένου να τον εντοπίσουν. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτό προς το παρόν. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Τα νεότερα δεν είναι καλά, να σας πω. Δεν θα το μεταφέρω. Θα κάνουμε μια διαπίστωση με τον συνάδελφό μας και με τις αρχές. Κάποιες πληροφορίες λοιπόν λένε ότι εντοπίστηκε ο αγνοούμενος, δεν ξέρω στη κατάσταση, μάλλον δεν θα σας μεταφέρω αυτά που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ως πληροφορίες για την κατάστασή του, γιατί υπάρχουν και οι δικοί του άνθρωποι που αγωνιούν. Θα τα πούμε σε λίγο, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, το πρώτο πρόγραμμα δηλαδή στην ενημέρωση, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: σύντομα θα συνδεθούμε, όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι, με το Air News Radio. Οπότε εμείς θα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο, επιστρέφοντας και για τα νεότερα από την επιχείρηση αυτή που υπάρχει σε εξέλιξη για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη Βόντσια του Λαοκαρνανίας.
1: Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπριστικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωση στο φαράγγι τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη ένας αμπεκλωβίστηκε σώος. Οι 2 άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο φαράγγι προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους ανασύρουν με ασφάλεια. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Στο μεταξύ, άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους σεισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στη Γερμανία, 2 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οροφή νοσοκομείου.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως εξυμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, στις πληροφορίες που προσπαθούμε να συλλέξουμε και εμείς για να επιβεβαιώσουμε αυτά τα οποία φέρεται να έρχονται στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία γενικότερα. Διαβάζουμε, ξαναλέω και πάλι, ότι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που αγνοείται στην περιοχή του Φαραγγιού, εκεί στα Λουτρά Τρίφου του Ξηρομέρου. Μετά από τις αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό του από χθες το βράδυ, τα πρώτα στοιχεία λένε ότι δεν έχει τις αισθήσεις του. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Τα υπόλοιπα, όπως σας είπα, θα περιμένουμε να επιβεβαιωθούν από τις αρχές για να δούμε τι γίνεται. Διαβάζω τώρα ότι συνεχίζεται η επιχείρηση στο Φαράγγι για την ανάσυρση του άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Για να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία, θα το παρακολουθούμε. Ξαναλέω και πάλι, εντοπίστηκε ο άνδρας που αγνοείται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, χωρίς τις αισθήσεις του, και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του. Και τα λέω πάντα αυτές τις ειδήσεις με την επιφύλαξη που χρειάζεται για την σοβαρότητα της κατάστασης και για τους ανθρώπους που περιμένουν να μάθουν για τα νέα για τους δικούς τους και τον αγνοούμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, ανάσα και πάμε. Έχουμε σήμερα και πάλι ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην πόλη και στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα. Χθες είχαμε ένα πέρασμα, ένα μπουρίνι που επηρέασε αρκετές περιοχές στη χώρα, κυρίως βόρειο-δυτικά. Αλλά σήμερα Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα θα έχουμε ήλιο. Το μεσημεράκι η θερμοκρασία τσιμπάει λίγο ακόμη και πάει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στα 3 με 4 μποφόρη, η υγρασία έτσι και έτσι θα έλεγα, στο 65% τη βλέπουμε. Λοιπόν, απεγκλώβησαν, προσπαθώ να επιβεβαιώσω από τις αρχές αυτό που σας είπα λίγο πριν, θα το αφήσω προς το παρόν για να δούμε τα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα φέρνει και πάλι με αυτόν τον πολύ δυσάρεστο τρόπο στην επιφάνεια το θέμα των ελέγχων σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίσματα, με τις πολεοδομικές αναφορές κλπ. Τους ελέγχους. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν σε αυτή την τετραόρυφη πολυκατοικία, οι κάτοικοι δηλαδή αυτής της πολυκατοικίας, δεν ξέρουν τι θα κάνουν πια, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρουν πού θα μείνουν μετά από αυτή την καταστροφή. Και σε διπλανή πολυκατοικία υπάρχει ένας φόβος για τους ανθρώπους εκεί και μια αγωνία για τα προβλήματα στατικότητας. Οικονομική χωρή βοήθεια μάλλον στους οικογένειες που ζουν

0: Αλλά το θέμα είναι όμως τι θα μπορούσε να γίνει εάν μία μηχανικός, από ό,τι διάβασα και εγώ με τα υπόλοιπα νέα, δεν έβλεπε τα σημάδια αυτής της επικείμενης κατάρρευσης και δεν ειδοποιούσε τους κατοίκους να αποχωρήσουν από το κτίσμα. Και ουσιαστικά, από ό,τι κατάλαβα, το βασικότερο στοιχείο που έδωσε αυτή την αίσθηση ήταν η αποκόλληση της πολυκατοικίας που κατέρευσε από το διπλανό κτίριο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι δημιουργήθηκε μία σχισμή ανάμεσα στα δύο κτίρια που ήταν κολλημένα το ένα με το άλλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν υπήρχαν κραδασμοί, οπότε δεν μπορούσαν να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και το εξοργιστικό εξ όλων είναι μια δήλωση που έκανε μια κάτοικος αυτής της πολυκατοικίας, ότι όταν απευθύνθηκαν στους ανθρώπους, στους υπεύθυνους της διπλανής εργοληπτικής εταιρείας που είχε αναλάβει την εργολαβία, για το τι πρόβλημα θα μπορούσε να υπάρχει, η απάντηση που πήρε ήταν εξοργιστική, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, θα πάω λίγο μέχρι τα Καλάβρητα. Θα καλημερίσω, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, τον καλό μας συνάδελφο, τον Νίκο τον Κυριαζή από εκεί. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Διαβάζω ότι είχατε σεισμικές δονήσεις, αισθητές, μικρές, συχνές, πολύ πολύ πυκνές όμως. Δεν σας ανησυχούν, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια μικροσεισμική δραστηριότητα, όπως λένε οι ειδικοί.
1: Ναι, είναι μια έτσι, κατά καιρούς εκτόνωση της περιοχής. Αλλά ήταν αρκετές οι μικροδονήσεις, η μεγαλύτερη ήταν 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πολύ πολύ μικρή σεισμή στην περιοχή της Κλειτορίας. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, είναι προφανώς εκτόνωση, όπως λένε οι επιστήμονες, εκτόνωση της περιοχής συνηθισμένη.
0: Ναι, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος, απλά το καταγράφουμε, είναι μια μικροσεισμική δραστηριότητα, δεν υπάρχει κανένα νέο για εκείνο τον Δοντοτό είχαμε. Δεν το ξεχνώ.
1: Υπάρχει μια διαφημισμένη εξέλιξη, ναι, και σε πρακτικό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι ήδη είναι σε συζητήσεις και η περιφέρεια στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή από τον κύριο Φαρμάκη αλλά και τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Αντριόπουλο από την Αιγιάλια με το Υπουργείο. Πιστεύουμε ότι τη Δευτέρα που υπάρχει ένα ραντεβού και άλλο ραντεβού στο Υπουργείο, έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, μία ανακοινώση μέσα από πλευράς Υπουργείου τουλάχιστον, και τη Δευτέρα βλέπουμε κάποια κινητικότητα και θα συνοδευτεί με, όπως μαθαίνουμε, και υπό ανακοινώσεις από το ίδιο το Υπουργείο. Αυτό δείχνει κάτι τουλάχιστον.
0: Ένα ενδιαφέρον, θα το πω εγώ, σε πρώτη φάση.
1: Ένα ενδιαφέρον, σε πρώτη φάση, σωστά. Και σε δεύτερη φάση να δούμε έτσι ένα χρονοδιάγραμμα, αν υπάρχει οτιδήποτε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι σε θετικό έτσι, πρόσημο οι διαδικασίες αυτών των ημερών.
0: Ναι. Οπότε λοιπόν να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η πρώτη φάση, να το πούμε κάπως έτσι, συναντήσεων. Κάτι είναι και αυτό.
1: Βέβαια, γιατί είναι στο επίπεδο εκπροσωπήσεων, έτσι.
0: Θα μου επιτρέψεις να είμαι λίγο επιφυλακτική αναμένοντας τις ανακοινώσεις με αυτά και με αυτά.
1: Και εμείς είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, αλλά μετά από 130 μέρες πόσες είναι σιγή ασυρμάτου τελείως, τουλάχιστον κάτι να μάθουμε από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, δεν θα μπορούσα να μου επιτρέψει να πω να κάνω κι αλλιώς μετά από αυτές τις κινητοποιήσεις. Έτσι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν και μέσα σε αυτήν την περίοδο προεκλογική, θα την πω ξεκάθαρα, που βρισκόμαστε, να γυρίσουν την πλάτη στο αίτημα των πολιτών. Έτσι, οπότε το θεωρώ σίγουρο ότι θα ακολουθούσε μια τέτοια κίνηση. Το αποτέλεσμα θέλουμε, Νίκο, αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ εκεί εστιάζω.
1: Έτσι, να δούμε. Σήμερα βγήκαμε λίγο έξω, δεν κυκλοφορεί τίποτα, γιατί καθημερινές σε τέτοια εποχή το μόνο που συντηρούσε την περιοχή εδώ ήταν η κυκλοφορία του τρένου.
0: Ναι, τέτοια εποχή κιόλας, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ όμως θα πω ότι η περιοχή έχει τόσο πολλά πράγματα που μπορεί να εντοπίσει κανείς και να τα δει από κοντά, έστω και ο δικός, έτσι. Μπορεί να το κάνει. Είναι πανέμορφη. Η φύση αυτή την περίοδο στα Καλάβρητα είναι πανέμορφη. Νίκο, όμως ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε από Τρίτη, γιατί Δευτέρα δεν θα προνέθω, μέχρι που θα συναντηθούν πρωί, μεσημέρι, ποιος ξέρει. Από Τρίτη.
1: Μάλλον το απόγευμα θα είναι. Πιθανότατα να έχουμε εξελίξεις την Τρίτη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

πολύ, Νίκο. Να είστε όλοι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Φεύγουμε λοιπόν και από τα καλάβρωτα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας. Θα προσπαθώ να μεταφέρω τις πλέον επίσημες πληροφορίες, να σας πω, σχετικά με την επιχείρηση των αρχών. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Ο ένας άνδρας που είχε εγκλωβιστεί εκεί στα βράχια στην καταρρίχηση στην Τρίφου βρέθηκε, απεγκλωβίστηκε και υπέδειξε, όπως είπαμε αρχικά σήμερα, το σημείο που έχασε τον φίλο του, χάθηκε από την οπτική του γωνία, δεν τον έβλεπε πια, δεν μπορούσαν χθες να τον βρουν. Υπάρχει όμως εντοπισμός χωρίς τις αισθήσεις του από τις σήμερα και προσπαθούν να τον, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, να τον ανασύρουν και να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑ που βρίσκεται εκεί από χθες. Περιμένουμε την επιβεβαίωση της είδησης αυτή, γι' αυτό με βλέπετε πάντα λίγο επιφυλακτική ως προς τις ανακοινώσεις. Λοιπόν, επιστρέφω στην επικαιρότητα της ημέρας, στην ειδησιογραφία όλων αυτών των νέων που έρχονται για να μας απασχολήσουν. Μεγάλο ζητούμενο το θέμα με τις εμπριστικές αυτές επιθέσεις. Η Βάγια Νέστορ έχασε τη ζωή της από πολυοργανική ανεπάρκεια. Οι αρχές βλέπουν άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο που είναι γνωστά στις αρχές πίσω από τις επιθέσεις με τα γκαζάκια. Σήμερα έχουν κληθεί από τη Νέα Δημοκρατία πολίτες να βρεθούν έξω από το Ιπποκράτειο για να διαμαρτυρηθούν και να στήσουν ουσιαστικά έναν τείχο αντίστασης απέναντι στην τρομοκρατία. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, θα αφήσω το θέμα προς το παρόν για να δούμε και τα υπόλοιπα της ευρύτερης περιοχής μας. Θα επιστρέψω σε λίγο.

0: Λοιπόν, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, όπως σας είπα, και το περιστατικό αυτό στον Τρίφου. Έρχομαι όμως στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και από πολύ καιρό πριν είχαμε προειδεάσει για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό έργο που προέρχεται μέσα από μία μελέτη, την μελέτη Ρογκάν, την είχαμε πει, και αφορά την προστασία κατά μήκους της παραλιακής ζώνης από τα Βραχνέικα ως τα Τσουκαλέικα στην Αχαΐα, 5,5 περίπου χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος. Θα με διορθώσει ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Μπονάνος, αν κάνω λάθος. Τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπονάνο.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδούλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Βέβαια,
1: και
0: μου τα είχατε ξαναπεί από τότε που υπήρχε στο σχέδιο. Έτσι, τα είχαμε κουβεντιάσει ξανά για αυτή την προστασία της παράκτειας ζώνης. Τώρα όμως πλέον έχουμε τη χρηματοδότηση, που θεωρώ πολύ σημαντικό. Έχουμε τη μελέτη, έχουμε τη χρηματοδότηση. Άρα προχωρούμε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολούσε για τις νότιες συνοικίες, για το παραλιακό αυτό μέτωπο, διότι η διάβρωση των ακτών καταλαμβάνει όλο το παραλιακό μέτωπο καταρχήν της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Άρα έχουμε σημαντικά προβλήματα και από το Αίγιο και από αυτή τη μεριά, την δυτική μεριά. Λοιπόν, στις νότιες συνοικίες ώρα της Πάτρας είχαμε ήδη βάλει 10 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις για την προστασία από τη διάβρωση, αλλά υπήρχε μια προσφυγή από τους κατοίκους, κάποιους κατοίκους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και έτσι, επειδή η μελέτη αυτή δεν τους άρεσε, μπλοκάρανε την όλη παρέμβασή μας. Σας τα λέω όλα αυτά για την ιστορικότητα, για να ξέρετε ναι, και τι ακριβώς προβλήματα μερικές φορές αντιμετωπίζουμε αναπάντεχα. Λοιπόν, τώρα όμως, σε μια καινούργια μελέτη που υπάρχει, έχουμε εξασφαλίσει 15,89 εκατομμύρια ευρώ από την προγραμματική περίοδο 2021-2027, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για να αντιμετωπιστεί η διάβρωση των ακτών σε συγκεκριμένες περιοχές, στα Ροήτικα, τη Μονοδένδρη, τα Βραχνέικα και τα Τσουκαλέικα, που είναι ένας, θα έλεγα, ένας χρόνιος πονοκέφαλος για τους κατοίκους των περιοχών. Συνεπώς, παρουσιάσαμε τη μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας στους Προέδρους των ΟΣΑΝΟ που ανέφερα,
0: των κοινοτήτων.
1: Ναι. Και θέλω να πω ότι θα γίνουν έργα που θα είναι συνδυασμός ήπιων και βαρέων λιμενικών έργων, έργα θωράκισης ακτογραμμής και κατασκευή κυματοθραυστών, με στόχο να μειώσουμε και την ένταση των κυματισμών, αλλά και σταδιακά να αποκαταστήσουμε και τις παραλίες. Άρα, τα επόμενα βήματα που είναι να κάνουμε είναι να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση στα τέφη δημοπράτησης και να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου. Παράλληλα, για να μην έχουμε διαμαρτυρίες, σπέδω να σας το πω, από τις άλλες περιοχές, οριμάζουμε και τις αντίστοιχες μελέτες για τα Νηφορέικα, το Καλαμάκι και τον Αλισό, έτσι ώστε να έχουμε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την προστασία του παράκτιου μετώπου της Δυτικής Αχαΐας.
0: Οπότε θα συμπληρώσουμε και άλλα χιλιόμετρα πέρα των 5,5 χιλιόμετρων, αλλά αυτές οι περιοχές που είπαμε εκεί, Μονοδένδρη και λοιπά, είχαν πολύ σοβαρό πρόβλημα εκεί. Εκεί χανόταν ο δρόμος ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις. Και ο κυματοθράφτης, από ό,τι βλέπω που θα κατασκευαστεί, είναι ένα βασικό αίτημα που υπήρχε από τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε υπολογίζεται, κύριε Μπονάνο, μέχρι το Σεπτέμβριο, εκεί να έχουμε μπει στην διαδικασία της δημοπράτησης.
1: Δεν μπορώ να πω, γιατί όσες φορές έχω δεσμευτεί με χρονικό διάστημα, πάντα προκύπτουν γραφειοκρατικά εμπόδια. Εκείνο που θέλω να πω είναι δεν θα το αφήσουμε σε καμία περίπτωση. Μας απασχολεί έντονα η διάβρωση των ακτών μετά την κλιματική αλλαγή κιόλας, όπως απασχολεί και τους κατοίκους, και γι' αυτό διαθέτουμε πόρους από το ΕΣΠΑ μας για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τις ακτές μας.
0: Έτσι.
1: Μην ξεχνάτε, το δείγμα γραφής το έχουμε δείξει ήδη. Ποιο είναι? Είναι το ρείο Άγιος Βασίλειος, που είναι πιλωτικό για μας, πιλωτική δράση, γιατί πέρα από τη προστασία της ακτής, όπως ξέρετε, κάνουμε και πάντα μια μικρή ανάπλαση. Άρα, είμαστε εδώ πέρα, επιταχύνουμε τις διαδικασίες που χρειάζονται ώστε να ανταποκριθούμε στις αγωνίες των κατοίκων για ένα παραλιακό μέτωπο, το οποίο με τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε θα είναι η διαφήμιση, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα για όλη την περιφερειακή ενότητα, και ο στόχος, αν θέλετε, το όραμά μας είναι να γίνουν ελκυστικές οι ακτές μας για τους επισκέπτες και άλλων περιοχών.
0: Προσβάσιμες και ασφαλείς. Και περιμένουμε βέβαια και την προσπάθεια για την επέκταση αυτών των έργων και σε άλλες περιοχές όπως ο Αλισσός και όχι μόνο που είπατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπονανό. Θα τα ξαναπούμε
1: καλά,
0: στην εξέλιξη των έργων. Ευχαριστώ. Θα τα προχωράμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμείς την κουβέντα μας. Υπάρχει ένα μέγα θέμα που έχει προκύψει και πολλοί από εσάς έχετε σπεύσει να προσπαθήσετε να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα θυμίσω αυτό που είχαμε ξαναπεί, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει. Μη σας πω έκλεισε στις περισσότερες των περιπτώσεων. Το τι θα ακούσουμε κατόπιν, γι' αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το δούμε άλλη φορά. Μέσα από αυτό όμως το πρόγραμμα υπήρξαν και κάποιες δράσεις, θα πω, από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, όπως το προλαμβάνω, που ήταν πολύ σημαντικό. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, γιατί η πρόληψη είναι το βασικότερο στοιχείο σε έναν υγειονομικό χάρτη που θέλει να είναι σοβαρός και κέριος, ουσιώδης. Η πρόληψη είναι. Αν φτάνουμε στην καταστολή, είναι άλλη κατάσταση εκεί. Και οικονομικά επιζήμια καταστολή, αν μου επιτρέπετε. Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα υπήρχε και το πρόγραμμα που αφορούσε τους απαχύσαρκους. Ένα πρόγραμμα το οποίο έσπευσαν πάρα πολλοί πολίτες αυτής της χώρας να το εμπιστευτούν και στη Δυτική Ελλάδα και στην περιοχή τη δική μας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και όχι μόνο. Θα καλημερίσω όμως μαζί σας τον υπεύθυνο του τμήματος αυτού του προγράμματος, αν θέλετε, τον γιατρό ενδοκρινολόγο, τον κύριο Διονύση Χαρτουμπέκη. Καλή σας ημέρα, γιατρέ μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήθελα να ρωτήσω, το βασικότερο είναι αυτό που φαντάζομαι σας έχουν ρωτήσει και πάρα πολλοί ασθενείς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, στα προγράμματα γενικότερα προλαμβάνω, αλλά πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή, στο πρόγραμμα που αφορά τους παχύσαρκους. Υπάρχει μια αγωνία και μια ανησυχία με τη λήξη αυτών των προγραμμάτων μέσω του Ταμείου. Τι γίνεται με τους ασθενείς που είναι στο πρόγραμμα?
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι έχει προηγηθεί μια ανησυχία. Εγώ, ως υπεύθυνος του Ιατρού Παχυσαρκίας του Διαπτυλογικού Κέντρου, προσπάθησα και να λειτουργήσω και λίγο προληπτικά, δηλαδή ως ασθενής είχα ραντεβού προσεχώς να τους ενημερώσω για το τι συμβαίνει και να εκτελέσουμε κάποιες τελευταίες συνταγές. Η αλήθεια είναι ότι ανεξαρτήτως από πότε ξεκίνησε κάποιος ασθενής στην αγωγή, 30 Ιουνίου σταμάτησε η εκτέλεση των παραπεμπτικών και εκτέλεση συνταγών για τα φάρμακα της παχυσαρκίας. Και η ενημέρωση που έχουμε η επίσημη είναι ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, προλαμβάνω για ασθενείς που ήταν ήδη στο πρόγραμμα της παχυσαρκίας, από 1η Σεπτεμβρίου. Οπότε αυτό είναι το σίγουρο. Ναι. Υπάρχει μια ενημέρωση ότι έχει γίνει κάποια αίτηση, μια παράταση.
0: Ναι, αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι, για να συνεχιστεί.
1: Αλλά αυτό δεν υπάρχει ακόμη απάντηση. Ναι. Αλλά εμείς ως γιατροί οφείλουμε τώρα για αυτό το διάστημα να δώσουμε κατάλληλες λύσεις στους ασθενείς ως γέφυρα.
0: Τι μπορεί να κάνει.
1: Τι μπορεί να κάνει
0: ένα ασθενή ο οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό τη παχυσαρκία στην προκειμένη περίπτωση, ξαφνικά έληξε προχθές, για να είμαστε και ακριβεί στι ημερομηνίε, και δεν μπορεί ούτε ραντεβού να κάνει ούτε να συνταγωγεί. Ούτε να... Και να σου πω και απ' την άλλη, η διακοπή ενός τέτοιου προγράμματος είναι σαν να σας ξαναβάζει πάλι από την αρχή.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς συζητάω, ότι υπάρχει σχεδόν ένα χρόνιο νόσημα και δεν εξαρτάται από κάποιο πρόγραμμα που λαμβάνω οποιοδήποτε άλλο, και είναι σημασία να υπάρχει η επαφή με τον γιατρό. Παράδειγμα, εγώ στο ιατρείο αυτό που έχω κάνει, έχω κρατήσει τα ραντεβού κανονικά με τους ασθενείς, ανεξαρτήτως προγράμματος ή όχι, και προσπαθούμε για τους ασθενείς που είναι ήδη σε μια αγωγή για παχυσαρκία να βρούμε μια λύση ως γέφυρα. Τώρα, ποια είναι αυτή η λύση? Είναι σημαντικό ο ασθενής να μην διακόψει τη θεραπεία. Μπορεί να παίρνει μια χή δόση, μπορούμε να συμβαστούμε μια μικρότερη δόση, έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα rebound.
0: Κάτι συντηρητικό, δηλαδή να συντηρηθεί η θεραπεία με μικρότερες δόσεις φαρμάκων.
1: Αυτό είναι μια έτσι, προσιτή λύση κτλ. Τώρα, αν κάποιος μπορεί να καλύψει τα έξοδα και μόνος του για κάποιο διάστημα, και αυτό θα μπορούσε να γίνει.
0: Είναι μεγάλο το κόστος, γιατρέ, είναι μεγάλο το κόστος των φαρμακών για να το καλύψει κάποιος μόνος του.
1: Ναι, η αλήθεια είναι σημαντικό το κόστος. Είναι μια πλήρη δόση.
0: Μα γι' αυτό και υπήρχε, υποτίθεται, και το πρόγραμμα.
1: 300 ευρώ το μήνα από εκεί.
0: Αφήστε το. Μα γι' αυτό υπήρχε και το πρόγραμμα, υποτίθεται, από το Ταμείο. Το προλαμβάνω για να υποστηρίξει και τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα. Μάλιστα, εδώ στο ιδιωτικό το ξέραμε και το κόστος αυτό. Οπότε εσείς κάνατε την κίνηση να διατηρήσετε τα ιατρία σας με τους ασθενείς σας μέχρι όταν έχουμε παράταση. Είναι σίγουρη αυτή η παράταση, γιατρέ μου, όμως, εκεί το Σεπτέμβρη?
1: Ναι, αυτό έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει συνέχεια. Αλλά ποιο είναι το μήνυμα, ότι και το πρόγραμμα αυτό από την αρχή είχε φτιαχτεί ότι για 8 μήνες θα καλύψει ο ασθενής. Αλλά η παχυσαρκία δεν είναι ένα πρόγραμμα που λύνεται σε 8 μήνες, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε πρέπει να το δούμε λίγο μακροπρόθεσμα.
0: Άρα έπρεπε λοιπόν, από την αρχή λοιπόν, όπως το αντιλαμβάνουμε, θα έπρεπε να δοθεί στο πρόγραμμα αυτό η βεβαιότητα της συνέχειάς του, γιατί είναι μια νόσος ανίατη, η οποία, μια νόσος που εν πάση περιπτώσει δεν
1: είναι χρόνια,
0: έτσι, το σωστό είναι αυτό, η χρόνια νόσος, η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις, για όλες τις χρόνιες νόσους, η θεραπεία πρέπει να μην διακόπτεται.
1: Ακριβώς αυτό, και πρέπει να ξανατροποποιείται ο λόγος με την εξέλιξη κλπ. Υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία Γι' αυτό θέλει παρακολούθηση από τον ειδικό γιατρό. Γι' αυτό δηλαδή, γιατρό με εμπειρία σε τέτοια θέματα. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που πρέπει να στέλνει. Να μην πανικοβάλλονται ότι υπάρχει διακοπή προγράμμα κτλ. Αλλά να συμπαθούν με τον γιατρό του έτσι ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις.
0: Είχατε πολλούς ασθενείς συγκεκριμένους στο πρόγραμμα, γιατρέ?
1: Τώρα για το πρόγραμμα προλαμβάνω συγκεκριμένα στο Ιατρείο Επαξιαρχής Επιδοτικού Κέντρου είχαν ενταχθεί περί τους 220 ασθενείς. Συγκεκριμένα.
0: Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί έχουμε και μια τάση παχυσαρκίας και ένα θέμα γενικότερο. Οπότε λοιπόν με τη διακοπή αυτής της δωρεάν αγωγής ή θα μειώσετε εσείς με τη συνδρομή σας τις δόσεις όσο επαρκούν τα φάρμακα που υπάρχουν, είτε θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος από την τσέπη τους οι ασθενείς. Αυτό καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ή μια μικρότερη δόση να είναι μικρότερο το κόστος. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα. Δηλαδή, ο ασθενής να έρθει σε επαφή με τον γιατρό ο οποίος του έχει συνταγογραφήσει το φάρμακο κτλ. Έτσι ώστε να βρεθεί η πιο κατάλληλη λύση. Πάντως η λύση δεν είναι η διακοπή του φαρμάκου.
0: Αυτό θα κρατήσω.
1: Μπορεί να είναι μια λύση. Αυτό
0: είναι το πιο σημαντικό που είπατε.
1: Μην υπάρχει μια στιγμή να μην απογοητευτούν. Εγώ θα με τον γιατρό, να υπάρξει παρακολούθηση.
0: Όπως το είπατε, εγώ συνοπτικά θα πω ότι θα πρέπει να απευθύνονται στον γιατρό του, στον υπεύθυνο γιατρό που υλοποιεί το πρόγραμμα στην κάθε περίπτωση, στην κρυμμένη περίπτωση στο πρόγραμμα παχυσαρκίας που υλοποιείτε εσείς, και θα πρέπει να μην ανησυχούν ή να μην θεωρούν ότι όλα τελείωσαν. Θα υπάρχει ένας τρόπος, μια μεταβατική περίοδος με μειώσεις των δόσεων και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, πάντα υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου γιατρού. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και περιμένουμε την υλοποίηση της συνέχισης του προγράμματος. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Υπήρξε λοιπόν αυτή η ενημέρωση, όπως ακούσατε, να το ξαναπώ, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ενταχθεί όχι μόνο σε αυτό το πρόγραμμα για τους παχύσαρκους, αλλά όπως ακούσατε είναι και σε αυτό πολύ. Υπάρχουν και τα άλλα προγράμματα. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτό. Τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου. Έχουμε κάνει έτοιμο ως ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Έχει και το προλαμβάνω για τους παχύσαρκους με τα δωρεάν φάρμακα. Στην προκειμένη περίπτωση, το να έχουμε μία μικρή παύση του προγράμματος, προλαμβάνω για τις εξετάσεις και τη μαστογραφία, να το πω κάπως έτσι, για τις γυναίκες. Μπορεί να πεις ότι μένει λίγο παραπίσω, έστω 1 με 2 μήνες. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, όπου έχουμε χρόνιο νόσημα, όπως η παχυσαρκία, δεν επιτρέπεται ο ασθενής να διακόψει την αγωγή του. Ξαναλέω για μία ακόμη φορά. Είναι σαν να αρχίζει από την αρχή η διακοπή του προγράμματος των φαρμάκων σε μια χρόνια νόσου. Οπότε λοιπόν, ξαναλέω πάλι, γιατί είστε πολλοί που ρωτάτε. Στην περίπτωση που είστε ενταγμένοι σε αυτό το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, έχετε ενταχθεί, είστε μεταξύ αυτών των 200 ατόμων που εντάχθηκαν στο γιατρό που μας είπε ο γιατρός πριν από λίγο, που είναι υπεύθυνος ο κ. Χαρτουμπέκης στο πρόγραμμα αυτό που υλοποιείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, γιατί μόνο σε τέτοια ιατρία υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα. Απευθύνεστε στο γιατρό σας και μην ανησυχείτε, θα βρεθεί ένας τρόπος ούτως ώστε να μην διακόψετε τελείως την αγωγή, να μειώσετε τις δόσεις και να βρεθεί μία λύση ούτως ώστε να υπάρχει συνέχεια όταν ευελπιστούμε εγκριθεί η παράταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μου επιτρέπετε εδώ μια παρένθεση. Με αυτόν τον τρόπο δεν κάνεις τίποτα. Αυτά είναι μπαλώματα. Δηλαδή δεν βγάζεις ένα πρόγραμμα και λες βάζω να προλαμβάνω για τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου, βάζω να προλαμβάνω για τον καρκίνο του στήθους, βάζω να προλαμβάνω για τις καρδιοαγγειακές παθήσεις και δεν ξέρω και τι άλλο. Ενώ ξέρεις ότι υπάρχει μια λήξη ενός προγράμματος για χρόνιες παθήσεις. Τις χρόνιες παθήσεις δεν μπορεί να υπάρξει λήξη προγράμματος. Βρες τρόπο να το καλύψεις. Από εθνικούς πόρους δεν ξέρω πώς, βρίσκεις τρόπο, το καλύπτεις και δεν αφήνεις στον αέρα τους ασθενείς. Αυτό απευθύνεται στους υπευθύνους του Υπουργείου. Μικρή διακοπή, επιστρέφω σε λίγο.

Επιστρέφουμε λοιπόν στα της ειδησιογραφίας και αυτό που βλέπω τα τελευταία λεπτά δεν είναι ότι καλύτερο, ότι οι τελευταίες οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας που εντοπίστηκε δεν είναι εν ζωή, χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι ο άνθρωπος που αναζητούσαν οι αρχές από χθες. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του. Τελικά φαίνεται να μην τα έχει καταφέρει. Τα τελευταία στοιχεία λένε αυτό. Με ορειβωτικό εξοπλισμό τον ανέστηραν και τον μετέφεραν σε σημείο που μπορούσε και τον παρέλευε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πρώτες πληροφορίες επαναλαμβάνω ότι ο άνδρας εντοπίστηκε τελικά νεκρός. Και επαναλαμβάνω ότι είναι πληροφορίες ακόμη. Σίγουρα είναι χωρίς αισθήσεις του. Το ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι συνέβη αυτό. Ένα άλλο θέμα από το αστυνομικό δελτίο που έχει να κάνει με τους απατεώνες που εφευρίσκουν μάλλον διαφόρους τρόπους. Είχαμε λοιπόν δύο ηλικιωμένους στην Πάτρα οι οποίοι κατήγγυλαν ότι εξαπατήθηκαν. Τι ακριβώς ανέφεραν στην αστυνομία? Τους είπαν λοιπόν ότι δύο άτομα εμφανίστηκαν ως λογιστές, τους έπεισαν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα λέγοντάς ότι θα έχουν πολύ πολύ μεγάλα κέρδη. Και μάλιστα τους είπαν, και αυτό που πιθανότητα κάποιον το διαβάσετε, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτά επένδυσε και εξασφάλισε δισεκατομμύρια δολάρια. Το διαβάσαμε και αυτό προχθές. Έτσι λοιπόν έδωσαν στους δίθεν λογιστές ένα ποσό συνολικά 500.000 ευρώ. Υποτίθεται για να τους τα κάνουν περισσότερα. Όταν όμως κατάλαβαν ότι ήταν απατεώνες και έχασαν τα χρήματά τους, ήταν αργά, ενημέρωσαν την αστυνομία, έκαναν την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, η οποία διερευνά την υπόθεση. Είδατε, ξανά έχουμε πει τόσες πολλές φορές ότι οι επιτίδιοι εφευρίσκουν διαφόρους τρόπους. Είδαν λοιπόν αυτή την είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και καλά που επένδυσε σε κρυπτονομίσματα απέκτησε λέει 4,6 δις αν θυμάμαι καλά σε δολάρια, σου λέει ευκαιρία και για μας. Βρήκαν λοιπόν αυτόν τον τρόπο, έχουν τον τρόπο να πείθουν όχι όλους, χτυπούν συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως ανθρώπους που είναι λίγο πιο ηλικιωμένοι, πιο μεγάλη σε ηλικία, που δεν έχουν πολύ πολύ γνώση ηλεκτρονικών και λοιπά διαδικτυακών, οπότε καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, είναι μόνοι τους και τους πετούν το τυράκι ότι θα δώσετε 500.000 ευρώ, θα πάρετε δις. Λοιπόν, αυτό συνέβη και εξαπατήθηκαν. Θέλω να επιστρέψω σε μια αναφορά με τις μετρήσεις και τις καταγραφές που γίνονται σε μελέτες που υπάρχουν. Το νέο ευρωβαρόμετρο λοιπόν δείχνει πολύ δυσάρεστα στοιχεία για τώρα και για το μέλλον. Οι ανησυχίες που υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι τιμές που αυξάνονται και το κόστος για να ζεις, το κόστος διαβίωσης. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία είναι το τι φοβάται ο ένας στους τρεις κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανησυχία λοιπόν εκφράζεται και με φόβους για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει λοιπόν μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου και εκεί αποτυπώνει αυτή την απεσιοδοξία που έχουν οι πολίτες της Ευρώπης και εμείς μαζί τους, μην βγαίνετε εκτός και στην Ελλάδα. Έχει να κάνει βέβαια με το πόσο γνώνη είσαι, πώς το βλέπεις, από ποια οπτική γωνιά δηλαδή και από ποια χώρα σε χώρα. 26.000 πολίτες συμμετείχαν από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 29% αυτών που ρωτήθηκαν λέει ότι το βιωτικό του επίπεδο θα γίνει χειρότερο τα επόμενα 5 χρόνια. Ένα 18% είναι πιο αισιόδοξο, ελάχιστο. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι η ανησυχία αφορά την οικονομική κατάσταση και η αύξηση του κόστους διαβίωσης που επηρεάζει την καθημερινότητα όλων των νοικοκυριών, μειώνοντας δραματικά την αγοραστική τους δύναμη. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των γενεών, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Αυτοί που είναι περισσότερο απεσιόδοξοι είναι πάνω από 55 ετών. Οι άνω των 55 είναι απεσιόδοξοι. Καταλαβαίνετε ότι οι νεότερες ηλικίες περιορίζουν αυτή την απεσιοδοξία λόγω του νεαρού της ηλικίας τους και εκεί θα τους το δικαιολογήσουμε. Οι μεγαλύτερες λοιπόν γενιές, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι βιώνουν πολύ περισσότερο τις επιπτώσεις της ακρίβειας και στο θέμα της υγείας και στην ενέργεια. Υπάρχουν βέβαια και αποκλίσεις έτσι, μεταξύ των χωρών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αρνητικών εκτιμήσεων, δηλαδή το 44% που πιστεύω ότι θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια το βιωτικό του επίπεδο, είναι στη Γαλλία. Οι Γάλλοι το πιστεύουν αυτό. Ποσοστά αντίστοιχα έχουμε και στην Πορτογαλία, τη Γερμανία και την Αυστρία. Οι σκανδιναβικές χώρες φέρονται να είναι λίγο πιο αισιόδοξοι. Ας πούμε για παράδειγμα η Πολωνία,
το 9% μόλις βλέπει να επιδεινώνεται η οικονομική του κατάσταση και η Ουγγαρία στα πολύ χαμηλά της εκεί στο 8%. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την συγκεκριμένη δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου. Επίσης υπάρχουν και άλλα στοιχεία από τη Eurostat, που θα πω σε ένα άλλο στοιχείο και θα κλείσω με αυτό σήμερα, μέσα σας πω και πολλά δυσάρεστα. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία της Eurostat που λένε, και θα έρθω στη χώρα μας τώρα, ότι ένας μισθός δεν φτάνει για να ζει κάποιος στην Αθήνα, γιατί εκεί τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη. Πολυτέλεια, πολυτέλεια. Και κυρίως τα ενίκια των σπιτιών που καλύπτουν μια μέση οικογένεια, δηλαδή με σπίτια δύο υπνοδωματίων. Έχουν φτάσει στα ύψη, όπως καταλαβαίνετε, και δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με ένα μισθό σε πόλεις όπως η Αθήνα. Εκτός πραγματικότητας, χαρακτηρίζονται οι αυξήσεις λοιπόν αυτές στις τιμές των μισθώσεων στις ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ αυτών και η Αθήνα. Την πίεση αυτή, όπως είπαμε, είναι στις πρώτες θέσεις η Αθήνα αυτών των περιοχών, και μάλιστα η οικονομική πίεση είναι πολύ πιο έντονη για τους ενοικιαστές, έτσι, στις μεγάλες πρωτεύουσες. Είπαμε, μεταξύ αυτών και η Αθήνα. Ακριβότερο βλέπω να είναι, για να δω, το Λονδίνο. Εντάξει, ήταν και πριν. Είμαστε όμως και εμείς στις πρώτες θέσεις εκεί, μπροστά. Μάλιστα. Η Αθήνα, μιλώ πάντα για τις πόλεις. Τα μέσα ενίκια, όπως καταγράφονται, δίνουν, ας πούμε, ένα μέσο κόστος ενοικίου στην Αθήνα, σύμφωνα με την Eurostat πάντα, στα 1.500 ευρώ. Λοιπόν, η Άγκυρα πάντως, να ξέρετε ότι είναι η τρίτη φθηνότερη πόλη με 770 ευρώ. Μέσο κόστος, σας λέω πάντα. Υψηλά ενίκια, άνω των 2.000 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, θα βρείτε σε Κοπενχάγη, Λουξεμβούργο. Λοιπόν, δεν είμαστε πολύ μακριά, η αλήθεια είναι αυτή, δυστυχώς. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές και το έχουμε κουβεντιάσει και με τους ειδικούς. Στην στεγαστική κρίση της χώρας, οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Υπάρχουν μελέτες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις κατέρευσαν στο 95% μεταξύ του 2007 και του 2017, μοιάζει μέσα σε μια δεκαετία. Είναι ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, η στεγαστική κρίση, με τις τιμές αγοράς κατοικιών και τα ενίκια να κινούνται ανωδικά και σταθερά ανωδικά τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Θα σας αφήσω κάπου εδώ, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Πρώτα Θεός και Παναγιά, να είμαστε όλοι μας καλά και να είστε κι εσείς πολύ πολύ πολύ καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας. Thank you.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την εκτίμηση ότι έρευνες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορ, είναι θέμα ωρών ή ημερών, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε. Η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας εξήγησε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγραφεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους δράστες να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς οι στόχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά πιθανή τη μετακίνησή τους με δίκυκλο. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα. Ομόφημη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατιακή ΟΝΕΔ διοργανώνει το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτύρια έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμιλος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κύριος Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας παράλληλα ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωση στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμα ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλείσει το 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμα 86 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη.
0: Earth Patras.
2: Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

11 και 10 η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ελλασπορ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα, καλημέρα φυσικά και στους υπόλοιπους. Είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026, το ελληνικό καλοκαίρι είναι στην καρδιά του. Εσείς ακούτε την Ελλασπορ, ακούτε την Φανέλα με το 10, τη γονιδράκα του Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Το Αντιγονάκι σε λίγο θα έρθει και πάλι να φτιάξει το δελτίο. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα του ήχου, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, πολύτιμος συνεργάτης. Πάρα πολλά τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, μέσα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, έχουμε φυσικά και τις ομάδες που έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι οι δύο πρώτες που μπήκαν στα βάσανα. Και αυτό γιατί μπαίνουν νωρίς στα προκριματικά, τα ευρωπαϊκά προκριματικά, εκεί στα τέλη Ιουλίου, 23 του μήνα, για τον δεύτερο προκριματικό του Conference και του Europa και του Conference, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός χθες το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους επικράτησε με 4-0 της Χέλμοντ. Δύο γκολ από τον Αντίνο που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, τα άλλα δύο από του Στάμπορδα και τον Αντρέα Τετέι. Ικανοποιημένος ο νέος προπονητής, ο Δανός, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, από την εικόνα της ομάδας του. Τεσσάρα έριξε και ο ΠΑΟΚ. Κράτησε με 4-1 της βελγικής Μπέβερεν. Δύο γκολ από το Ζαφίρι, τα άλλα δύο πετυχάνο Μύθου και ο Πέλκας. Ο Αλεσιόλης είπε ότι πρέπει να βελτιωθούμε τακτικά και τεχνικά πολύ, όπως τόνισε, και αυτό πρέπει να γίνει ως την πρώτη αναμέτρηση που θα δώσουμε, την πρώτη επίσημη αναμέτρηση για την Ευρώπη. Σας είπαμε επίσης για την παρουσίαση που θα κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις 6 το απόγευμα, την παρουσίαση του σχεδίου για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης, με σκοπό να περάσει τις 50.000 θέσεις χωρητικότητα. Ένα έργο που θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Αυτή την ώρα έχω και εικόνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να έχει φτάσει στο Βοτανικό, εκεί που κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, για να δει από κοντά την πρόοδο των εργασιών. Είπαμε ένα μεγάλο έργο που δεν είναι μόνο το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, είναι η διπλή ανάπλαση, είναι και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Φυσικά στον Βοτανικό θα φιλοξενηθούν και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Το γήπεδο θα παραδοθεί στους πράσινους τον ερχόμενο Μάιο, τον Μάιο του 2027. Θα μπορεί να μπει από τη νέα αγωνιστική σεζόν, από τη σεζόν 27-28. Γύρω στον Οκτώβριο του 27 είναι προγραμματισμένες να έχουν τελειώσει και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Και αφού μπουν οι ομάδες του Τριφυλιού στο νέο του σπίτι, τότε θα έχουμε και το γκρέμισμα του ιστορικού γήπεδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες να κρατηθεί ένα κομμάτι του γήπεδου για να θυμίζει την ιστορία της περιοχής και στις επόμενες γενιές, γιατί μην ξεχνάμε, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, το Απόστολος Νικολαίδης, είναι το πιο ιστορικό γήπεδο της χώρας.

Έχουμε την εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία στην πόλη Ουραέντα για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ, του παγκοσμίου κυπέλου δηλαδή του 2027, θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία. Εκτός αποστολής της εθνικής έμεινε ο Ντίνος Μήτογλου. Παπα-Νικολάου, Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος είναι τα πιο βαριά ονόματα στην δωδεκάδα που έχει επιλέξει ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Βασίλης Πανούλης.

για να δω μηνυματάκια. Ο Κωνσταντίνος, αν θέλετε κι άλλο καλοκαιρινό τραγουδάκι, το Αντιγονάκι και η Ζηνοβία λέει. Αφιερωμένο και στην Αντιγόνη. Αντιγόνη, με ακούς, λέει, παράτα το Κολόμπια τον Κυριάκο. Από τη γνωστή ταινία έρχεται αυτό. Αλλά αντί για την Αντιγόνη ήταν η Κούλα εκεί. Ο Γιώργος, παιδιά, λέει, το σηκώνει ο Πινέδα με το Μεξικό, συνεχίζει με το Super Cup απέναντι στον Όφη και συνεχίζουμε με τον Νταμπλ, απλά πράγματα. Και ένα τα τραγουδάκι, λέει, ο δάσκαλος και εγώ από Χατζηφρακέτα. Η καλημέρα μου, Γιώργος, από πόρο, να βάλουμε και λίγο Χατζηφρακέτα, έτσι, που είναι ωραίο συγκροτηματάκι, ωραίο, ωραία τραγουδάκι. Και τη Σέρφο, αν βρεις εκεί, Τάσο, να την ακούσουμε.

Ο Νίκος, καλημέρα από Ολλανδία, λέει. Αρίμπα μου τσάτσος. Γεια σου ρε Νικόλα. Τις φωτογραφίες εκεί από την Ολλανδία. Ποια πόλη είναι να μαντέψουμε? Άμστερνταμ είναι. Μας στείλει ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα στο πιο αγαπητό ζευγάρι της εκπομπής, ο Γιώργος ο Διαμαντής, φανέλα με το νούμερο 10, που δυστυχώς για μας ο ακροατές πολύ συχνά δεν είστε. Οι φωτογραφίες από τη βεράντα του σπιτιού μου, λέει ο Γιώργος ο φίλος μας με τα λουλουδάκια του. Εδώ και μισή ώρα στον Άγιο Μαθαίο Κέρκυρας δεν έχουμε ηλεκτρικό, λέει. Να ξάρτω ρε μωρέ παιδιά, θα έχουμε καμιά διακοπούλα. Μην αγχώνεστε. Να και ο Δημήτρης ο φίλος μας από το πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα και καλό μήνα. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Άμστερνταμ με το πέτυχες, λέει ο Νίκος. Είδες, είδα μερικές φωτογραφίες. Κατάλαβα, Νικόλα μου.

Το Οδύσσια, εδώ στέλνουν τραγουδάκια για να ακούσουμε έτσι με καλοκαιρινή διάθεση. Η νύχτα μυρίζει για σεμί, βάλε. Και αυτού ωραίο, Θέμης Αδαμαντίδης, καλοκαιρινό. Καλημέρα, λέει, τα καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συνοικίες. Ωραίο τραγούδι και αυτό. Παναγιώτης Απέργης στο Γλέντι. Ο Δημήτρης, καλημέρα σας, τραγουδάκι καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συνοικίες. Να, δύο ψήφους τα καλοκαιρινά ραντεβού. Καλημέρα στα παιδιά από Βόλο. Είχα ένα φίλο που έπαιζε μπάλα στην Εθνική. Έλα ρε, και τι έγινε? Τολπάτησε τα λίγα. Τζόνι γράψε τελικό Αγγλία-Μαρόκο. Δύσκολο, μωρέ, δύσκολο.

Πιο καλοκαιρινό τραγούδι από του Ρόκου, λέει, τα καλοκαίρια δεν υπάρχει καλή ακρόαση, παρέα μας. Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα. Ο Ζώης λέει καλημέρα, ο Ζώης, ο φίλος μας ο Φούρναρης από την Άρτα. Καλημέρα παιδιά, Αντιγόνη και Γιάννη. Φίλε Γιάννη, πότε έχεις βάλει μετάδοση? Μέχρι τώρα με πήγες 3-1. Αδερφικούς χαιρετισμούς στο Μανώλη από την Άξο. Ο Δημήτρης από την Κατερίνη είναι αυτός που υπογράφει ως Αλεξάνδρα. Πρέπει να τα αλλάξει, ρε Δημήτρη μου. Μόνο σε εσάς λέει είναι έτσι. Λέτε να κυκλοφορώ έτσι ως Αλεξάνδρα. Είναι η σύζυγός μου, κάτι στο mail μπερδεύει. Α, η σύζυγος είναι η Αλεξάνδρα. Παιδιά, αφήστε τον Πέτρο, λέει, να ενυδατώνει την επιδερμίδα του από την βροχή στην Αμερική και συνεχίστε με κέφι και μπρίο, λιωμένο παγωτό, Παυλίδης, και αυτό ωραίο.

Έλα ρε Θανάση τώρα. Καλημέρα, λέει. Ένας είχε πρόβλημα με τον Λαβιέρα και μπαίνει σε ένα μαγαζί και λέει στην πολίτρια: περνούσα και είδα ότι έχετε κολάρα. Α, ευχαριστώ πολύ που να με δείτε και στην παραλία με μαγιό Μπραζίλ, λέει η κυρία.

0: Γιώργος Ορελής, Chris Rea, Looking for the Summer. Μια απέτηση καλοκαιρινές, είπαμε. Αντιγόνη, έχεις δίκιο, λέει ο Κώστας. Μετά την ΑΕΚ όλοι φτιάχνουν σοβαρά γήπεδα. Ο Μανώλης από την άξοδο, ότι ο Μαρινάκης έχει και συνεταίρου στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξεπερνάει για τραγούδι όταν χαράζει στο Αιγαίο. Ωραίο και αυτό. Όταν χαράζει στο Αιγαίο είναι όμορφα, σου λέω. Ο Χρήστος ο Τσεμπεράς στέλνει μήνυμα στο Λουκά. Στο Λουκά Λουκά και λέει: φίλε, είναι ευκαιρία να έρθεις αύριο Ερυθρέα. Να απολαύσουμε την Έλενα, να το κάψουμε το μαγαζί και να τα πούμε μετά από πολλά χρόνια. Ακούς Λουκά, για σένα είναι από τον Τσεμπερά. Είναι ευκαιρία, λέει, να έρθεις αύριο Ερυθρέα. Γιάννη, με 17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και με μια συμμετοχή στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, αληθεύει ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα ήταν το μοναδικό γήπεδο της Ευρώπης που δεν θα έχει τροπεοθήκες. Έλα ρε, κακίες ρε, που δεν θα έχει. Είναι πολλά τα τρόπεα. Άντε, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι καλοκαιρινά, ραντεβού δυτικές συνοικίες, επειδή πήρε δύο ψήφους. Και μετά το δελτίο επιστρέφουμε εδώ, θα έχει έρθει και Αντιγόνη, οπότε συνεχίζετε, στέλνετε μηνυματάκια.
1: Σαν παρεστήσεις εσύ, ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα ημερών, ακόμα και ωρών, τα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Αυτό που δεν βλέπουμε επαρκώς τουλάχιστον είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στον ΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Νέος γύρος επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με 74 πυράβλους και σχεδόν 500 drones, 13 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
8: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου στο παγκόσμιο κύπελλο του 1970 ήταν η Βραζιλία. Η Σελεσάο διέθετε την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, καθώς μηδενός εξαιρουμένου οι παίκτες της ήταν αστέρια πρώτου μεγέθους. Από τον τερματοφύλακα μέχρι τον Πελέ, ο οποίος βρισκόταν στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του. Συνολικά, η ομάδα είχε απίστευτο ταλέντο και πλέον είχε και τεράστια εμπειρία. Δίπλα στον Έντσο Ναράντες του Νασιμέντο υπήρχαν παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η Μέση Ζέρσον και το Στάου, οι επιθετικοί Ριβελίνο, Ζαϊρζίνιο και Ζαϊρ. Κατά τα δοκάρια δέσποζε η μορφή του Φελίξ, ενώ η τετράδα των αμυντικών απαρτιζόταν από τον αρχηγό Κάρλος Αλμπέρτο και τους Μπρίτο, Πιάτσα και Κλοντοάλντο. Η Βραζιλία μερικούς μήνες πριν από το Μουντιάλ αντιμετώπισε σοβαρά οικογενειακά προβλήματα και χρειάστηκε να παρέμβει ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ζωάο Χαβελάντζε. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ζωάο Σαλτάνια, είχε έρθει σε ρήξη με κάποιους από τους παίκτες, μεταξύ αυτών και ο Πελέ. Πριν την έναρξη λοιπόν του τουρνουά, στις 4 Μαρτίου του 1970, η Βραζιλία έχασε στο Πόρτο Αλέγκρε σε φιλικό παιχνίδι από την Αργεντινή με 2-0. Ο Σαλτάνια χρέωσε έστω και έμεσα την ήττα στον Πελέ και δήλωσε ότι θα τον αποκλείσει από την αποστολή του Μουντιάλ, κάτι που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο Χαβελάντζε, χωρίς την παραμικρή χρονοτριβή, τον απομάκρυνε από την τεχνική ηγεσία και ανέθεσε την ομάδα στο Μάριο Ζαγκάλο, ο οποίος το 1958 και το 1962 ήταν βασικός τέλεχος των ομάδων που στέφτηκαν παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Ο Ζαγκάλο στάθηκε και τυχερός, είναι η αλήθεια, γιατί ο προκάτοχός του είχε δημιουργήσει ένα πανίσχυρο σύνολο. Όμως, με ποδοσφαιριστές τέτοιας τακτινοβολίας, ακόμα και ο πιο αδαής περί τα ποδοσφαιρικά θα μπορούσε να γίνει προπονητής αυτής της ομάδας. Ήταν άλλωστε κάτι το οποίο συζητείται ακόμη και σήμερα. Αλλά μάλλον δεν είναι έτσι, αφού ο Μάριο Ζαγκάλο βρήκε τρόπο και έβαλε τη δική του σφραγίδα. Έκανε το απίθανο και ποδοσφαιρικά παρανοϊκό για την εποχή, αλλά ενδεχομένως και για σήμερα. Πήρε 5 παίκτες, οι οποίοι ήταν όλοι τους δεκάρια στις ομάδες τους και τους έβαλε στη βασική ενδεκάδα. Ταυτόχρονα. Κάτι που μοιάζει αδύνατο, ακόμη και σήμερα με το ποδόσφαιρο βεβαίως διαφορετικό. Πελέ από τη Σάντος, Ριβελίνο από την Κορίνθιανς, Ζαϊρζίνιο από την Ποταφόγκο, Ζέρσον από τη Σάο Πάολο και το Στάου από την Κρουζέιρο. Το αποτέλεσμα μετά από αυτό είναι γνωστό.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Έλα, ήρθε η Αντιγόνη, ανησυχήσατε.
1: Εντάξει, όχι, όχι, δεν ανησύχησαν. Ξέρουν, λέω και δελτίο. Έχουν βγει ειδήσεις εδώ.
0: Ήρθε ο Μακιντάιρ.
1: Ήρθε ο Μακιντάιρ, έκλεισε.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Φοβερή αφίσα εδώ κυκλοφορεί σε όλα τα site με τον Μακιντάιρ. Εδώ δεν βλέπεις, με το καραϊσκάκι από πίσω. Το SOSF, πώς το λένε. Παίκτη του Ολυμπιακού, επίσημα ο Μακιντάιρ. Ωραίο.
0: Welcome to the Champions.
1: Welcome to the
0: η
1: Champions.
0: Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
1: Τι λες.
0: Με το σεφ και το Μακιντάιρ.
1: Τα αστεράκια που είναι. Τα αστεράκια τα αφήσανε. Δεν πρέπει να τα βάλουν.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, γίνεται ένα χαμό με τα μηνύματά σα. Σε ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ο Τάσο, κυρίε και κύριοι, ο Σελεμέζη παραμένει στην κονσόλα του ήχου. Λουκά, δημοσιογραφική επιμέλεια. Αντιγόνη Δρακάτου, Γιάννη Παπαγεωργίου, εδώ παρέτσα μέχρι τι 12. Για μία ακόμα παράσταση.
1: Τίποτα,
0: και αύριο,
1: 20 λεπτά μήνα. Ναι, και αύριο και εδώ θα είμαστε παρεάντε, ορίστε.
0: Λοιπόν, να δούμε μηνυματάκια, είναι πάρα πολλά.
1: Ναι,
0: διάβασα
1: πολλά.
0: Εγώ ότι πρόλαβα στο πρώτο μέρος, γιατί είπαμε και τις ειδησούλες που έχει επικαιρότητα. Καλημέρα σας και καλό μήνα με υγεία. Χθες το απόγευμα ξαφνικό μπουρίνι με αέρα κεραυνός και πολύ βροχή. Είναι ο Νικόλας.
1: Πού, σε ποια περιοχή?
0: Ναι, δεν μας έστειλε περιοχή, στείλε και περιοχή.
1: Στείλε μας, Νικόλα.
0: Ο Βαγγέλης, ρεπορτάζ ομάδων, θα πείτε.
1: Βεβαίως,
0: νωρίτερα.
1: Βεβαίως, να πούμε ότι θέλετε. Μπορεί τώρα να συντονίστηκε εδώ.
0: Εντάξει, είπαμε για τις ομάδες που έχουν τα φιλικά χθες, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, τα είπα νωρίτερα.
1: Και όχι μόνο. Σήμερα έχουμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη που θα. Ποια ομάδα θες, φίλε, να τα πούμε όλα, θα τα πούμε. Ο Μαρινάκης έχει παρουσίαση στις 6 το απόγευμα για την ανακατασκευή του γηπέδου του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θέλει να αυξήσει τις θέσεις, κατά πολύ όμως, έτσι.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι, το κόστος λέει,
1: και το κόστος λέει 250 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τα οποία θα υπομειστεί
1: όλα, όλα η ΠΑΕ. Ναι.
0: Χωρίς κρατική βοήθεια.
1: Τίποτα.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Έχουμε τον Έλιαν Σόσα, ο οποίος θα παραμείνει στην Κυπριακή ομάδα, η οποία συμφώνησε με την ΑΕΚ για την επέκταση του δανεισμού του έως το Μάιο του 2027. Ορίστε, σας λέω και ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι με το φιλικό χθες 4-1 τη Βελγική Μπέβερεν, στην Ολλανδία αυτό. Ο Τάισον.
0: Για τον
1: θα...
0: Παναθηναϊκό δεν λες που έριξε 4 κι αυτός.
1: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός δεν το είπαμε τώρα.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Τα πανωρίτερα, αλλά λες τον Πάκο, τον Παναθηναϊκό δεν
1: έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Αυτά ο Παναθηναϊκός. Αυτά και για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τι άλλο. Τι άλλο, σας τα είπαμε, αφού σας τα λέμε.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, οι υπόλοιπες ειδήσεις σιγά σιγά και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Όφη και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν περισσότερο χρόνο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που μπαίνουν από νωρίς στα βάσανα. Νωρίς στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε για την ΑΕΚ ότι πήρε ένα 15χρονο τερματοφύλακα, τον Γιώργο Σαρακασίδη από τον Πανιόνιο, και μάλιστα θα πάει και στην αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Τη ΣΑΕΚ. Πιτσιρικά, 15 χρονών.
1: Τι λες τώρα.
0: Θεωρείται, λέει, από τα μεγάλα ταλέντα.
1: Μπράβο στο παιδί. Μπράβο του. Και μπράβο στην ομάδα που εμπιστεύεται έτσι και τα νέα παιδιά. Δίνει ευκαιρίες. Τι διαβάζει εκεί, κάτι διαβάζει.
0: Εδώ το Νικήτα που λέει καλημέρα σας και καλό μήνα. Πολύ ευχαριστή παρέα σας. Σχετικά με το παιχνίδι Βέλγιο-Σενεγάλη που ήταν συγκλονιστικό, να σημειώσω ότι το δεύτερο γκολ των Βέλγων έγινε αφού ο Τηλέμαν σπρώχνει με τα χέρια των αμυντικών τη Σενεγάλη. Το ΒΑΡ έχει βοηθήσει αρκετά, αλλά αυτές οι φάσεις δεν είναι αυτές που χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Ακόμα και στην εποχή του ΒΑΡ, η στρέβλωση είναι εδώ. Καλή συνέχεια από κο. Εντάξει, γίνονται τα λάθη και με το ΒΑΡ, παιδιά, το ξέρουμε. Πολύ καλημέρα σας, Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό, Γιάννης Κορίνθος. Ορίστε και Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Φωνάρα ο Θέμης Αδαμαντίδης.
0: Αύγουστος, Νίκος Παπάζογλου, Λεωτάκης.
1: Πολύ ωραίο το Αύγουστος, ναι. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Λες να βάλουμε αυτό.
0: Καλημέρα, τα κάλατα στην Αυστραλία είναι καλοκαιρινό τραγούδι, λέει ο Ταϊφούν. Ζώη, έρχομαι σε λίγο, θα τα πούμε άρτα. Ο Μανώλης στέλνει το μήνυμά του στο Ζώη που νωρίτερα είχε στείλει χαιρετίσματα στον Μανώλη.
1: Ναι.
0: Ο Χαράλαμπος, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία.
1: Καλό
0: ήρθε
1: μήνα.
0: Η Αντιγόνη και γλυκάνε η εκπομπή.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ρε,
1: είναι
0: παιδί,
1: μια χαρά είναι.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά τώρα αλλά ακούς τον Παπα-Νικολάου. Και μετά να ακούς την Αντιγόνη είναι μια διαφορετικότητα.
1: Έχεις πάει τέτοια με τον Παπα-Νικολάου.
0: Αλλάζει, ναι, τώρα.
1: Τώρα εντάξει. Ακούει άραγε ο Βασίλης, σιγά μην ακούει.
0: Και αν δεν ακούει, λόξιγκα θα έχει. Ο Διαμαντής, Αντιγόνη, πώς λέγεται το μικρό. Έλα ρε, αμέσως. Ρε Δημήτρη, Διαμαντή.
1: Είσαι περίεργος.
0: Ναι.
1: Είσαι περίεργος. Να και άλλος φίλος.
0: Τώρα συνδέθηκε.
1: Τώρα συνδέθηκε.
0: Μια χαρά. Λοιπόν,
1: έχουν στείλει και πολλά τραγούδια από εδώ. Έχουν στείλει, ας πούμε, της Δήμου το «Ετοιμάζω ταξίδι». Ετοιμάζω ταξίδι. Έχουν στείλει εδώ «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι» Αρβανιτάκι.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο και αυτό. Τι μου είπα πέναλτι ήταν αυτό, λέει, στο Βέλγιο. Δεν υπήρχε κατοχή.
0: Έλα ρε, πέναλτι είναι, σταμάτα τώρα. Του κάνει πάσα και του παίρνει, δηλαδή αν δεν δε τον ανατρέψει εκεί, μην τα λέτε αυτό.
1: Ο Δημήτρης από την Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, μη μου μιλάς για καλοκαίρια,
0: για ακρογιαλιές και αστέρια.
1: Ωραίο.
0: Καλά τα πάμε. Μας τρολάρει ο
1: Ρανιό.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι ο Φάλτσος.
1: Άσε, γιατί μην ξεκινήσει την εκπομπή και σε τρολάρω κι εγώ απ' έξω.
0: Ο Φάλτσος είμαι εγώ. Κατάλαβε και μ' άκουσε ο Ράγιος. Για συνεχίστε, λέει. Ορίστε.
1: Ο λαός θέλει Παπαγεωργίου, λέει. Ορίστε.
0: Ο Ράγιος ετοιμάζεται για το διωράκι που ακολουθεί, 12-2. Τι φτιάχνεις εκεί έτσι με τόσο...
1: Έχει τα τραγούδια, ναι. Έχει εστιάσει πολύ, γιατί ξέρεις κάνει καλή δουλειά ο Ράνιος.
0: Τραγούδια,
1: θέλω να δω τι έχει ετοιμάσει. Με κονιάτικα, Μύκονος. Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει κανένα τραγουδάκι καλό.
1: Έχω ετοιμάσει ένα, αυτό που είπε ο φίλος Αύγουστος. Έλα, πάμε. Πάλι το από εδώ.

0: Ορίστε, παίξαμε και Παπάζογλου. Καλά, αυτό είναι φανταστικό τραγούδι, όχι. Δηλαδή, πραγματικά είσαστε.
1: Εν τω μεταξύ, είπαμε, έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες, αλλά και αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Αύριο, παιδιά, θα γίνει χαμός, γιατί τα έχω συγκεντρώσει εδώ πέρα όλα. Δεν ξέρω, άμα βρεθείτε σε παραλία και δεν δουλεύετε, δεν εργάζεστε και έχει ξεκινήσει η αδειούλα σας, θα.
1: Και στα μάξι θα χορεύουν.
0: Ναι, έτσι.
1: Και στην κίνηση. Καλημέρα, Γιάννη, καλό μήνα με. Ντόρτια ξεκίνησαν πάω Παναθηναϊκός, αλλά για να σας δω τώρα με τον Άγιαξ το Σάββατο. Ο Χρεστάρας από το Νεύος μου, ο φίλος μας ο Παοξής. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Λογικό να αποκλειστεί η Γερμανία. Οι 7 στους 11 δεν ξέρουν καν τον εθνικό ύμνο της. Αυτές κακίες, τα βλέπεις. ωραίο τραγούδι, αλλά όχι το καλοκαιρινό. Αν είναι, βάλτε το Άνοιξε Πέτρα.
0: Άνοιξε.
1: Για τον Παπάζογλου, ναι, όντως.
0: Είναι λίγο βαρύ.
1: Γι' αυτό πάμε να αλλάξουμε λίγο.
0: Πάμε να αλλάξουμε τώρα. Κοίτα τώρα τι.
1: Πώς σας πάμε από ζέστη κρύο. Πάμε.

0: Έτσι, για να δείτε, δηλαδή, ότι δεν χαλάμε χατήρια, μαζί της σαν το...
1: Πες μου το, ναι, κορίτσι μου, θα κάνουμε αύριο εκπομπή.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε. Ωραίστε, το πήρατε.
0: Αυτό το ναι μπορώ να το πω.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι με διάθεση, καλοκαιρινή.
0: Πάντα να υποφέρω. Ουράνιος,
1: τι ετοιμάζει τόση ώρα, τι τραγούδι, δηλαδή τι ψάχνει, πες μου να καταλάβω, ρε παιδί μου, τι ψάχνει.
0: Δεν ξέρω, ψάχνει, έχει εστιάσει, έχει λιώσει στην να βρει τα καλύτερα τραγούδια.
1: Τι μουσική παίζει.
0: Δεν ξέρω. Ελλάδα.

0: Είδες, έτσι, έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει.
1: Αυτό κι αν είναι καλοκαιρινό. Ωραία, στεκλαίνουμε με την είδηση. Η Ισπανική ας γράφει ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει τον Βέσγα της Μπιλμπάο, τον 33χρονο χάφα της ομάδας από την χώρα των Βάσκων.

0: άνθρωποι εκεί στα νησιά, πώς πιστεύεις ότι περνάνε τώρα που ξεκινάει?
1: Μια χαρά, μωρέ,
0: που,
1: μια χαρά.
0: Που ξεκινάνε βέβαια, οι ορδές των τουριστών.
1: Κοίτα, οι περισσότεροι βέβαια περιμένουν να φύγουν για να έχουν την ηρεμία τους, αλλά είναι, οι τουρίστες αφήνουν για τον βολό τους.
0: Εγώ πάντως δεν μπορώ να ξεχάσω που πήγαινα με το πλοίο από Ραφίνα στην Άνδρο. Και είχα συναντήσει και στο γυρισμό είχα συναντήσει μικονιάτες οι οποίοι φεύγανε
1: να πάνε διακοπές αλλού,
0: αλλού
1: φύγετε να πάτε αλλού.
0: Έτσι. Ναι.
1: Θέλω να πας δύο ξωράγιους.
0: Δεν κρατιέται ρε παιδί μου. Έχει κάτσει εκεί πέρα σαν τον μπάστα
1: από πάνω.
0: Να πότε θα κλείσει το φωτάκι. Βρε, θα καθυστερήσω με το δελτίο ειδήσεων. Θα καθυστερήσω με το δελτίο
1: ειδήσεων. Ένα δεκάλεπτο δελτίο.
0: Ένα δεκάλεπτο δελτίο θα το διαβάζω αργά.
1: Γιατί έχει βγάλει και τους χρόνους τώρα με τα τραγούδια, τα έχει υπολογίσει όλα ο Ράνιος. Βγάλ τον εκτός χρόνου.
0: Θα σε βγάλω εκτός χρόνου.
1: Τι έχεις ετοιμάσει τραγούδι εσύ τώρα? Α, το βλέπω. Αφιερωμένο.
0: Θα το αφιερώσω.
1: Στο Γιάννη Ράγιο και σε ποιον άλλον, κύριε Γιάννη? Και στην ομάδα μου λέει που τις δεν
0: βλέπω. Τα λέω στον αέρα. Να αρχίζουν τέτοιε κοντέστρα. Εντάξει, όχι. Το αφιερώνουμε σε όλο τον κόσμο τώρα εδώ που ακούει. Και κλείνουμε.
1: Θα τα πούμε και πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 10. Εδώ.
0: Μείνετε εδώ, Ερασπόρ.
1: Έρχεται η Αντιγόνη Δρακάτου με αθλητικό δελτίο.
0: Ξανάρχομαι, θα σηκωθώ από την καρδιά και θα ξανακάτσω.
1: Όχι, εδώ, μη σηκωθείς καθόλου. Και στη συνέχεια Γιάννης Ράγιος. Μοναχικός καβαλάρης.
0: Έτσι. Μέχρι

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα δήλωσης στο Earth News Radio 105,8. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην έρευνα για την εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στην υπόθεση, φαίνεται να εμπλέκονται τρία άτομα, ενώ εξέφρασε, όπως είπα, απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς που χειρίζονται την έρευνα. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές εξετάζουν εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούβλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν υπάρξει, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ανάρτησή του με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αναφερόμενος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνει ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική ισχύ των ιδεών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύονται με ολοένα στενότερη στρατηγική συνεργασία και κοινή προσήλωση στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στους δύο λαούς. Την ομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ακόμη ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 10 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών στη Δυτική Αττική. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 εμπλεκόμενοι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στόχος φοδρής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς έγινε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 86 τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Οντ στη Νότια Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφυρες ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Όγδοο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία μέσα από τις γνωστές μας συχνότητες αλλά και βέβαια μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ECO. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, μπροστά στον υπολογιστή σας, στο σπίτι, το γραφείο ή ακόμα μέσω του έξυπνου κινητού σας τηλεφώνου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610 279 654 και σε αυτό μπορείτε να μας μεταφέρετε απόψεις, προβληματισμούς, σκέψεις, οτιδήποτε σας προβληματίζει. Είναι 2 Ιουλίου του 2026 και για να δούμε την ταυτότητα της ημέρας, η οποία μας λέει ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων, συναδέλφων που ασχολούνται λοιπόν με το αθλητικό ρεπορτάζ και μας το μεταφέρουν ειδικά στις μέρες μας με το Μουντιάλ, με όλες τις λεπτομέρειες, και βέβαια είναι και η Παγκόσμια ημέρα, διαβάζω, άτια. Τι είναι τα άτια? Τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα, έτσι τα λέγαμε στη δεκαετία του 80 όταν ήμασταν παιδιά, προσπαθώντας έτσι να βρούμε την σωστή έκφραση στα ελληνικά για να πούμε διαφορετικά τα UFO. Θυμάστε και τον ET ίσως, έτσι, αυτή την πασίγνωστη ταινία, η οποία τουλάχιστον τα συντρόφευε τις παιδικές μας ηλικίες. Γιορτάζεται λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα UFO, τον Άτια, κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Ρόσουελ. Αυτό είναι που τουλάχιστον εορτάζεται. Ήταν το 1947, αν θυμάμαι καλά. Οι λάτρεις λοιπόν των αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες. Εδώ δεν έχω δει καμία στην περιοχή μας να τέτοια συγκέντρωση, ούτε έχω διαβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γίνεται κάποια τέτοια συγκέντρωση. Σε άλλες περιοχές όμως του κόσμου γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις και στρέφουν, λέει, το βλέμμα τους όλοι προς τον ουρανό, προσπαθώντας να ανιχνεύσουν κάποια άγνωστη ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα. Έχουν ελπίδες. Μπορεί, όσοι τουλάχιστον πιστεύουν ότι υπάρχουν UFO, υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί και κάποιες άλλες υπάρξεις σε άλλες γωνιές του συστήματός μας, του σύμπαντός μας, μπορούν να έχουν και τέτοιες ανησυχίες. Στην ταυτότητα της ημέρας διαβάζω ότι μεταξύ άλλων, σαν σήμερα 1839 θεμελιώθηκε το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας. Είναι αυτό που λέμε σήμερα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και πρόκειται για αυτό το περίφημο νεοκλασικό το οποίο βλέπουμε στην οδό Πανεπιστημίου της πρωτεύουσας. Επίσης, σε άλλα νέα σαν σήμερα, το 1877 γεννήθηκε ο Έρμαν Έσε, ο γερμανοερβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Θυμίζουμε ότι είχε τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946, γνωστός από το Λύκο της Στέπας. Σαν σήμερα επίσης το 1939 γεννήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Και το 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο Σογιούς 33. Στις σημαντικές απώλειες διαβάζω 1778, Ζαν-Ζακ Ρουσό, γαλλοελβετός φιλόσοφος βέβαια και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Να θυμίσουμε ότι με το έργο του Κοινωνικό Συμβόλαιο του 1762, στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη εναντί του κράτους, άσκησε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της δυναμικής της Γαλλικής Επανάστασης. 1904, σαν σήμερα, έφυγε ο Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, γνωστός από το Βυσσινόκηπο, τον Θείο Βάνια, τις Τρεις Αδελφές. Και το 1973, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ήταν ο ιδρυτής της επιχειρηματικής μεγάλης οικογένειας των Βαρδινογιάννηδων. Αυτά σαν σήμερα.

0: Πάμε αμέσως στην πρώτη μας σύνδεση για σήμερα με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Ερτολοακαρνανίας, στα Λουτρά Τρίφου Ξηρομέρου, εκεί όπου από χθες το βράδυ είναι σε εξέλιξη έρευνες της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό αναρριχητών. Αν το λέω σωστά, Νίκο, εσύ διόρθωσέ μας.
1: Καταρριχητές ήταν, Μιχάλη, και δυστυχώς πριν από λίγα λεπτά εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 40χρονος, ο οποίος αναζητούταν από χθες το βράδυ.
0: Ήταν αυτό το άτομο, έτσι, όταν έφτασαν και οι πρώτες πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία.
1: Τον έψαχναν λοιπόν άνδρες της ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας από χθες το βράδυ, όταν ο φίλος του ειδοποίησε ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο. Στήθηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Χθες το βράδυ οι πυροσβέστες κατάφεραν και εντόπισαν σώο τον 49χρονο φίλο του, τον οποίο τον βοήθησαν να ανέβει σε ασφαλές σημείο.
0: Αυτός κρεμόταν από βράχο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, είχε εγκλωβιστεί σε έναν βράχο. Οι δύο φίλοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θέλανε να κάνουν καταρρίχηση.
0: Ναι, νομίζω ότι...
1: Βράχο, ναι. Προς το ποτάμι το οποίο υπάρχει εδώ στην περιοχή του Τρίφου. Είναι το ποτάμι Νίσας, το οποίο διασχίζει το Φαράγγι εδώ στην περιοχή Τρίφου, όπου υπήρχαν παλιά και αιματικά λουτρά. Μία μέτρια δυσκολία διαδρομή, όπως λένε έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο είναι απαιτητική. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να πήγε στραβά, τι ακριβώς έγινε. Ωστόσο, οι δύο φίλοι έχασαν επαφή μεταξύ τους. Ο 49χρονος εντόπισε κάποια πράγματα στην συνέχεια του φίλου του και αμέσως εντοπίσε το 112, καθώς δεν μπορούσε να εντοπίσει τον 40χρονο. Έτσι λοιπόν, από χτες το βράδυ στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση. Ήρθε εδώ και η ειδική μονάδα drone της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την Πάτρα, που καλύπτει ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα, κάνοντας εξωτερικές έρευνες, ο Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος ακριβώς. Και πριν από λίγη ώρα οι άνδρες της ομάδας ορμητικών νερών της έκτης ΕΜΑΚ εντόπισαν τον 40χρονο σε ένα σημείο όπου το ποτάμι κάνει πολλές καταβόθρες, κάνει πολλές σπηλαιώσεις, έχει πολλές μεγάλες λακκούβες, να το πούμε έτσι, όπου συγκεντρώνεται το νερό, δημιουργεί δίνες και προφανώς κάπου εκεί είχε εγκλωβιστεί το άτομο, το οποίο τελικά το βρήκανε χωρίς τις αισθήσεις του και τώρα αυτή τη στιγμή έχει στηθεί η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί προφανώς και ο θάνατός του. Εδώ στο σημείο βρίσκονται και συγγενείς οι οποίοι αγωνιούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Βέβαια οι άνθρωποι αυτοί είναι κατανοητό νομίζω από όλους.
0: Ακριβώς, και η αγωνία, νέος
1: πολύ
0: άνθρωπος.
1: Μεγάλη επιχείρηση. Και μάλιστα είχαν κληθεί και δυνάμεις να έρθουν να συνδράμουν από τα Γιάννενα, από την Αθήνα, προκειμένου να χτενίσουν κυριολεκτικά ολόκληρο το Φαράγγι, σπιθαμή προς σπιθαμή. Οι δυνάμεις αυτές ακυρώθηκαν τώρα. Φυσικά επιστρέφουν στη βάση τους, δεν υπάρχει λόγος να έρθουν εδώ, μιας και δυστυχώς οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.
0: Μάλιστα, Νίκο, το παρακολουθούσες και εσύ από χθες το βράδυ αργά, ήσουν σε επικοινωνία με τις πυροσβεστικές αρχές. Ομολογουμένως έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και μάλιστα ήταν σε γρήγορση μονάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα προφανώς της ημέρας, οπότε και κορυφώθηκαν
1: μέχρι
0: οι έρευνες.
1: Μέχρι τις 4 η ώρα τα ξημερώματα μας είπαν, Μιχάλη, ότι συνέχιζαν τις προσπάθειές τους οι πυροσβέστες, έψαχναν σπιθαμή προς σπιθαμή, έκαναν μια μικρή ανάπαυλη μιας δύο ωρών και στη συνέχεια ξεκίνησαν και πάλι με το πρώτο φως της ημέρας να αναζητούν τον αγνοούμενο.
0: Σε μια περιοχή που δεν είναι καθόλου εύκολη από ό,τι τουλάχιστον
1: μπορούμε
0: να δούμε.
1: Όχι, γιατί πήγαμε και κατεβήκαμε στο σημείο που υπάρχουν οι καταράκτες Τρυφού, όπως λέγεται το σημείο, και πραγματικά φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να κατέβεις

0: έχει και εξοπλισμό. Γνωρίζουμε ότι οι δύο φίλοι είχαν εξοπλισμό μαζί τους. Θεωρώ ότι ήταν και έμπειροι σε αυτό το οποίο κάνανε. Δυστυχώς όμως προφανώς κάτι πήγε στραβά και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Νίκο, γνωρίζεις κάτι τελευταίο, αν ήταν από την περιοχή ή αν είχαν έρθει από αλλού για να κάνουν την
0: δραστηριότητα? Ήταν από την περιοχή της Σάρτας, είχαν έρθει στο σημείο εδώ για να κάνουν την δραστηριότητα αυτή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Βρίσκεται στο σημείο, δηλαδή στην περιοχή του Αγίου Βαρβάρου, όπως λέγεται, στα Λουτρά Τρίφου Ξηρομέρου, στην γειτονική Ετωλοακαρνανία, εκεί όπου από εχθές αργά το βράδυ τέθηκαν σε συναγερμό οι αρχές, ξεκίνησαν να ψάχνουν για την διμελή αυτή ομάδα. Το ένα άτομο βρέθηκε, κατάφερε να επικοινωνήσει από το σημείο που βρισκόταν, όπου έκανε την καταρρίχηση, με την πυροσβεστική υπηρεσία και να ενημερώσει για το τι συνέβαινε στον ίδιο και στον φίλο του. Οι προσπάθειες, όπως μας είπε και ο Νίκος Γιαπρακάς, ξεκίνησαν από εχθές το βράδυ κιόλας, με μια μικρή ανάπαυλα, είχαν συνέχεια μέχρι τις 4 τα ξημερώματα και ξανά από τις 5.30-6 το πρωί περίπου συνεχίστηκαν, φτάνοντας όμως σε αυτόν τον τραγικό επίλογο της ιστορίας, με την ανέβρεση του δεύτερου μέλους, του δεύτερου ατόμου, το οποίο δεν είχε τις αισθήσεις του. Όπως μας λέει και ο Νίκος, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση για την μεταφορά του και την παράδοσή του στο ΕΚΑΒ για τα περαιτέρω. Δύσκολες συνθήκες, σίγουρα ο κόσμος της ορειβασίας, της πεζοπορίας, πολλές φορές έχει έρθει αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς τίποτα για τις συνθήκες, αυτά τα γνωρίζουν και οι ίδιοι που έλαβαν μέρος, αλλά βέβαια θα εξεταστούν και από τις αρμόδιες αρχές. Μένουμε λοιπόν στο ρεπορτάζ, θα ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

Σήμερα είναι προγραμματισμένη στη Βουλή η ψήφιση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και άνθη γηίνα. Έχει ολοκληρωθεί η σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Πρόκειται για νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπέρ της αρχής του σχεδίου νόμου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από το ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης στην Ολομέλεια. Αυτό που υποστήριξε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νίκη Κεραμέως, είπε ότι είναι ανοιχτή σε βελτιωτικές προτάσεις, έκανε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν προσήλθαν στον διάλογο, αλλά και κανένα δεν έχει εκφράσει τη θετική του ψήφο σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο. Επίσης, σε απάντηση, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης έκανε λόγο για ανεπάρκεια της επιθεώρησης εργασίας. Σε αυτό το σημείο υπήρξε αντίλογος από την κυρία Κεραμέως, η οποία είπε ότι πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή και μάλιστα ανάτρεξε σε στοιχεία τα οποία αναφέρουν, όπως είπε, ότι το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ, καθώς πραγματοποιήθηκαν 82.412 έλεγχοι, 17.556 κυρώσεις και πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 53 εκατομμύρια. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Γαβρίλος, είπε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ότι πρόκειται για παλινοδίες. Από την πλευρά του υποστήριξε ότι όταν έφερε η Νέα Δημοκρατία την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία όχι ως νομοσχέδιο της κυβέρνησης αλλά ως προϊόν συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών δεν την ψήφισαν και μάλιστα παρέλειψε. Αυτά τα είπε η κυρία Κεραμέως, απέρριψε τις αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει καμία προοπτική αγορά εργασίας, αντιτείνοντας ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εργάνη για τον Μάιο, σημειώθηκε ρεκόρ επίδοσης προσλήψεων πρώτου πενταμήνου από το 2001. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο απασχόλησε την συζήτηση στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή, ήταν οι αναφορές της αντιπολίτευσης περί καθιέρωσης 13 ωρών στην εργασία. Η Νίκη Κεραμέως απάντησε ότι μέχρι και σήμερα μόλις το 0,4% των μισθωτών της χώρας κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας και έδωσε έμφαση στην άνοδο, τη μεγάλη άνοδο, ίδια την χαρακτήρισε εκτόξευση των καταγεγραμμένων υπεροριών που έφτασαν στα 2,7 εκατομμύρια παραπάνω το 25 έναντι του 24. Αυτά έτσι ως μια πρώτη γεύση από την συζήτηση στη Βουλή σχετικά με το νομοσχέδιο αυτού του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο τουλάχιστον θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και θα δούμε και ποια θα είναι η στάση συνολικά των κομμάτων στην Ολομέλεια, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει σήμερα. Εμείς πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και θα επανέλθουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής σε δεύτερη ανάγνωση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Με υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς κατατόπους ανέμους και πρόσκαιρη αστάθεια στα ορεινά θα κυλήσει ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται σήμερα και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας. Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση που υπάρξουν φωτιές στην ευρύτερη περιοχή. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια καταρρίχησης στην περιοχή του Αγίου Βαρβάρου στα Λουτρά Τρίφου Ξηρομέρου στην Έτωλα Καρνανία. Ο επιζών κατάφερε να επικοινωνήσει με τις αρχές μέσω του 112, ενεργοποιώντας άμεσα πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΚΑΒ και αστυνομία. Στην επιχείρηση για την ανάρσυρση του άτυχου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και χειριστές της ομάδας συστημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφινιστεί τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνδρες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι, με τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν σχετική προανάκριση. Έντονη μικροσεισμική δραστηριότητα με δεκάδες δονήσεις εκδηλώνεται τα τελευταία 2-24 ώρα στα Καλάβρητα και την Κλειτορία Αχαΐας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές των σεισμολογικών δικτύων, από χθες βράδυ έως σήμερα το πρωί έχουν σημειωθεί 19 ασθενείς δονήσεις, με τις μεγαλύτερες από αυτές να αγγίζουν τα 2 Ρίχτερ. Με χρηματοδότηση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και προϋπολογισμό 797.513,77 ευρώ ξεκινά η λειτουργία του Κέντρου Γειτονιάς Ρωμά στην Πάτρα. Στόχος της νέας κοινωνικής δομής είναι η προσέγγιση των ευάλωτων πληθυσμών, η έγκαιρη αναγνώριση κοινωνικών δυσκολιών και η υποστήριξη νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα ένταξης και πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στον πύργο Ηλίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών και αστυνομικών αρχών, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί. Εξαιτίας της εισπνοής καπνού, μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής για προληπτικούς λόγους. Θύματα απάτης έπεσαν δύο ηλικιωμένοι στην Πάτρα. Οι δράστες που εμφανίστηκαν ως λογιστές τους προσέγγισαν, προβάλλοντας την προοπτική μεγάλων οικονομικών αποδόσεων μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Οι ηλικιωμένοι πίστηκαν και κατέβαλαν στους απατεώνες χρηματικά ποσά που συνολικά αγγίζουν τις 500.000 ευρώ. Όταν τα θύματα διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε καμία πραγματική επένδυση, απευθύνθηκαν στην αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση με στόχο τον εντοπισμό των δραστών. Καιρός, γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπερωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και την Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και πάμε να δούμε για ένα έργο, ένα πολύ σημαντικό έργο. Ακούσατε και στην προηγούμενη εκπομπή με την Νίκη Παπαδούλα σχετικά με τη θωράκιση της παραλιακής ζώνης σε μήκος περίπου 5,5 χιλιομέτρων. Μια ζώνη από τα Ροΐτικα μέχρι τα Τσουκαλέικα, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών. Τι σημαίνει όμως αυτό για τις τοπικές κοινωνίες? Θα το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Γιάννη Κοζιώρη, τον πρόεδρο της κοινότητας Μονοδεδρίου. Κύριε Κοζιώρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάτι το οποίο το ζητούσατε για πολλά χρόνια, ένα τέτοιο έργο για την περιοχή.
1: Κύριε Βασιλάκη, να σας πω κάτι. Είναι γνωστά πλέον ότι η μελέτη αυτή έχει ξεκινήσει από το 2008, από την πρώτη μορφή των Δήμων.
0: Ναι.
1: Και από το 2011 και μετά που πλέον ενσωματωθήκαμε στην Πάτρα, τη μελέτη αυτή την ανέλαβε η Περιφέρεια, που έκανε κάποιες συμπληρωματικές μελέτες. Και ο κύριος Φαρμάκης που ανέλαβε το 2019 προχώρησε στην υλοποίηση και δέσμευση χρημάτων. Ήταν έτοιμη η μελέτη και προχώρησε στη δέσμευση χρημάτων. Από το 2023 είχε βγάλει δημοπρασία στον αέρα να γίνει, αλλά είχαν γίνει κάποιες τροποποιήσεις στη μελέτη, την αρχική, τη μελέτη Ρογκάν που λέμε εμείς. Mm-hmm. Το γραφείο Ρογκάν είχε αναλάβει αυτή τη μελέτη. Και υπήρχε μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας από έναν κάτοικο, μια οικογένεια στα Τσουκαλέικα και για κάποιους τυπικούς λόγους, όχι ουσιαστικούς, για τυπικούς λόγους ακυρώθηκε η μελέτη αυτή με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και μετά από το 2024 προς το 2025 όταν βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας,
0: εκκινήθηκαν πάλι οι διαδικασίες.
1: Προσπαθούσε ναι, να βρει τρόπους και χρηματοδότηση να προχωρήσει στη μελέτη. Πράγματι, με ειλικρίνεια και με συνεργασία με την Περιφέρεια και τους αρμόδιους φορείς εκεί, τους υπηρεσιακούς, και τη θέληση του κυρίου Φαρμάκη, τον οποίο πάρα πολλές φορές είχα συναντήσει και μου έλεγε ότι θα γίνει, τελικά έγινε και η παρουσίαση προχθές, η εξασφάλιση των χρημάτων, η ένταξη στο ΕΣΠΑ από το Μάιο του 2026 και πλέον προχωρούμε με την τελευταία επικαιροποίηση των ΔΕΦΚΟΝ δημοπράτης στη δημοπράτηση του έργου.
0: Μάλιστα. Να το δούμε λίγο έτσι στην δική σας περίπτωση. Έχουμε το μονοδένδρι. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα σε ό,τι αφορά τη διάβρωση των ακτών και τι θα αλλάξει, ας πάρουμε ως περίπτωση την δική σας τοπική κοινότητα?
1: Εμείς που ζούμε εδώ στην περιοχή χρόνια,
0: ναι,
1: ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Και τους καλοκαιρινούς όταν έχουμε νοτιάδες,
0: ναι,
1: αλλά και τους
0: και το χειμώνα περισσότερο.
1: Τα νερά μπαίνουν στα σπίτια. Είναι η θάλασσα με το δρόμο, τον παραλιακό, σε κάποιο σημείο είναι στο ίδιο επίπεδο, είναι στην ίδια στάθμη. Καταλαβαίνετε πολύ ότι ακόμη και το λεωφορείο κινδυνεύει να περάσει και κλείνουν το δρόμο το χειμώνα. Είναι μια πραγματικά ανάσα για την περιοχή μας, είναι κάτι που το θέλει η περιοχή, όλη η περιοχή. Μου έλεγε κάποια κυρία προχθές που μιλούσαμε στα Τσουκαλέικα, το οικόπεδό της έχει μπει μέσα κατά 20 μέτρα.
0: Μάλιστα. Και παλιά, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, δεν ήταν έτσι τα πράγματα, για να καταλάβουν ποια είναι η διαφορά του φαινομένου της διάβρωσης ακτής.
1: Η διάβρωση των ακτών, το μεγάλο φαινόμενο, έχει ξεκινήσει από τότε που έγινε το Νότιο Λιμάνι.
0: Ναι.
1: Από τότε και μετά τα προβλήματα έχουν ενταθεί. Mm-hmm. Και τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι τόσο πολύ, αλλά όταν έχουμε νοτιά. Όταν είναι από κάτω ο καιρός, εδώ γίνεται αυτό το πρόβλημα. Δημιουργούνται αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αλλά το χειρότερο πρόβλημα είναι το χειμώνα, που τα νερά βγαίνουν και μπαίνουν στα σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δηλαδή το θέλαμε και το ζητούσαμε πάρα πολλά χρόνια και το έχει ανάγκη η περιοχή. Θα είναι μεγάλη ανάγκη και για την αναψυχή και για αυτό με το έργο όπως θα γίνει με τους ογκόλυθους και με το πεζοδρόμιο που θα έχει 2,5 μέτρα πεζοδρόμιο μέχρι σε ένα σημείο και μετά θα γίνει πάρα πολύ ωραίο έργο για την περιοχή μας.
0: Μας είπατε ότι σας το παρουσίασαν, μείνατε ικανοποιημένος από αυτά που είδατε και ακούσατε σε αυτή την παρουσίαση.
1: Εγώ έμεινα ικανοποιημένος και ευχαριστημένος για την, από την περιφέρεια, και δεν είναι μόνο ότι έμεινα ευχαριστημένος, ένιωσα την ανάγκη να το πω και εκεί και συγκινήθηκα. Γιατί είναι μια μελέτη που έχει ξεκινήσει από το 2008 σαν Δήμος Βραχνεϊκών, γιατί και τότε συμμετείχαμε στα Βραχνεϊκά, στο Δήμο Βραχνεϊκών, και βλέπω ότι ένα όνειρο που είχαμε κάνει τόσα χρόνια γίνεται μια πραγματικότητα. Αλλά το κυριότερο απ' όλα, ότι υπήρξε η δέσμευση των 16 περίπου εκατομμυρίων που στο ΕΣΠΑ, και πλέον είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα.
0: Σας έδωσαν και κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσει, κατ' εκτίμηση, έτσι, γιατί όλα αυτά ξέρουμε ότι έχουν διαδικασίες.
1: Θα δημοπρατηθεί μέχρι τέλος του χρόνου, πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμο για να δημοπρατηθεί, και το 27 να ξεκινήσει, και η ολοκλήρωση του έργου θα είναι περίπου στα 2 χρόνια, αν όλα πάνε καλά.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχουμε και τον παράγοντα αυτό πλέον, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ανεγκέφαλοι στην περιοχή. Εγώ θα σας πω προσωπικά ένα παράδειγμα, όπως και άλλοι πολλοί εδώ στην περιοχή του Μονοδεντρίου ειδικά. Εκεί που σας είπα ότι ο δρόμος με το νερό της θάλασσας είναι στο ίδια στάθμη, εγώ πηγαίνω στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Φαντάζεστε τι τραβάμε με τα αυτοκίνητα να τα πλένουμε συνέχεια μετά, ή να ταλαιπωρείται ο κόσμος με τα σπίτια να βγάλουν τα νερά μέσα από τα σπίτια.
0: Ναι, από το, και από το αλάτι βέβαια. Ναι.
1: Για μας. Για το αλάτι βεβαίως. Mm-hmm. Έχουν καταστραφεί αυτοκίνητα, έχουν καταστραφεί περιουσίες, και για μας είναι θείο δώρο αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το θέλουμε το έργο αυτό. Δεν είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν πειράζει και να μην γίνει φέτος να γίνει. Αλλά αυτό που θέλω μέσα από την εκπομπή σας να επισημάνω είναι, ελπίζω να μην βγει κανένας ανεγκέφαλος και να λέει άρες νάρες και ό,τι θέλει.
0: Το θέμα είναι αν μπορεί να εμποδίσει κάποιος αυτή την εξέλιξη. Εσείς βλέπετε στους κύκλους που κινείστε.
1: Ναι. Έχουν κάνει τα πάντα ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με ό,τι υπήρχε στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Μάλιστα, από πλευράς πολιτών, πάντα. Έτσι εννοείται.
1: Από πλευράς πολιτών εμείς θέλουμε την κατανόηση. Γιατί, ναι, να πω και κάτι, το να μπαίνεις από την παλιά Εθνική Πατρών Πύργους στο σπίτι σου και να μην έχεις τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν θες το α ή το β ή το ω μπροστά στο οικόπεδό σου που γειτονεύει με τη θάλασσα, και εγώ να μπαίνω στο σπίτι μου από τα νερά της θάλασσας, δεν είναι το ίδιο.
0: Μάλιστα, κατανοητό.
1: Άρα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εδώ, ότι κάποιοι ταλαιπωρούνται.
0: Και κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Εμείς διαβεβαιώσαμε, γιατί από χθες που επικοινωνήσαμε το έργο και μιλήσαμε με τους κατοίκους, εδώ σε όσους βρίσκουμε, μιλάμε ότι είναι, το θέλουν και το βλέπουν σαν μια σωτηρία για την περιοχή μας.
0: Μακάρι. Και ας μείνουμε
1: θα
0: σε αυτό για την ώρα.
1: Όψη, θα πάρει άλλη όψη η περιοχή.
0: Το χρειάζεται η πλευρά αυτή της Πάτρας.
1: Ανάγκη, το έχει ανάγκη.
0: Είναι και κοινωνική η λόγη, είναι και άλλη λόγη πάρα
1: σωστά,
0: πολύ. Και οικονομική.
1: Σωστά.
0: Έτσι, άλλωστε πολλοί κόσμος δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, αλλά έρχονται καθημερινά σε πολύ μεγάλο αριθμό επισκέπτες.
1: Ειδικά το καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Είναι μεγάλη η επισκεψιμότητα που υπάρχει, και πράγματι θα το ευχαριστηθούμε το έργο αυτό.
0: Μακάρι, μακάρι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την
1: Εγώ,
0: επικοινωνία και για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας
0: Να είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κοζιώρης, ο πρόεδρος της κοινότητας Μονοδενδρίου. Μιλήσαμε για αυτό το μεγάλο έργο θωράκισης της παραλιακής ζώνης σε μήκος περίπου 5,5 χιλιόμετρων. Καλύπτει μια ζώνη από Ροΐτικα μέχρι και Τσουκαλέικα, και ο στόχος είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών. Τώρα, να σας πούμε συμπληρωματικά ότι η μελέτη προτείνει ένα συνδυασμό παρεμβάσεων, οι οποίες χωρίζονται σε 4 επιμέρους τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά τα ροήτικα. Εκεί προβλέπεται η κατασκευή μιας ισχυρής πέτρινης θωράκισης, δηλαδή τείχου προστασίας από φυσικούς ογκόλιθους, σε μήκος περίπου 865 μέτρων, καθώς και η δημιουργία πεζοδρομίου. Το δεύτερο τμήμα εκτείνεται από το Μονοδένδρι έως τα Βραχνέικα. Εκεί θα κατασκευαστούν 9 παράλληλοι κυματοθράφστες μέσα στη θάλασσα, μήκους 74,5 μέτρων ο καθένας. Παράλληλα, στην περιοχή των Βραχνεϊκών θα δημιουργηθεί επιπλέον πέτρινη θωράκιση μήκους 91 περίπου μέτρων, καθώς και 7 κάθετη πέτρινη πρόβολη με σκοπό τη συγκράτηση της άμμου και την ενίσχυση της παραλίας. Στο τρίτο τώρα τμήμα, όπου ο παραλιακός δρόμος παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό επικινδυνότητας λόγω της διάβρωσης, εκεί θα κατασκευαστεί μια πέτρινη θωράκιση μήκους 687 μέτρων με παράλληλη πρόβλεψη για την κατασκευή πεζοδρόμου, και στο τέταρτο τμήμα, που αφορά τα Τσουκαλέικα, όπου το πρόβλημα είναι εξίσου έντονο, εκεί προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 15 υποθαλάσσιων παράλληλων κυματοθραυστών, χωρισμένων σε δύο ομάδες, 9 και 6 αντίστοιχα, με στόχο τη συγκράτηση των φερτών υλικών και τη σταδιακή διεύρυνση της ακτής. Πέρα τώρα από τα τεχνικά προστασίας, η μελέτη περιλαμβάνει και σημαντικές παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης της παραλιακής ζώνης, προβλέπεται δηλαδή η κατασκευή πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν τέτοια, η διαμόρφωση χώρων περιπάτου, η τοποθέτηση εξοπλισμού όπως παγκάκια και φωτιστικά σώματα, καθώς και άλλες παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν συνολικά το παραλιακό μέτωπο. Ο στόχος της περιφέρειας, όπως ακούσαμε και προηγουμένως από τον κύριο Κοζιώρη, είναι έως τα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου να έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης, ώστε να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να ξεκινήσει η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου.

0: Και εμείς υπό τους ήχους των Βάγια Κοντίος πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα με την πολύτιμη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βασιλάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θα τις ανασχετήσουμε και σήμερα, τι βλέπετε.
1: Γιατί να ανταλλάξουμε το μοτίβο, αφού τώρα...
0: Το έχουμε συνηθίσει έτσι, ούτως ή άλλως.
1: Έχει γίνει η καθημερινή μας ρουτίνα.
0: Τα προβλήματα που εντοπίζονται, φαντάζομαι, στους παραλιακούς δρόμους, εκεί όπου εξελίσσονται τα έργα, έτσι, Αγίου Ανδρέου, Όθωνος Αμαλίας, κλασικά.
1: Ναι, ναι, και εκεί που έχουμε έργα, Όθωνος Αμαλίας, εκεί και αυτή δημαίων είναι επικίνδυνα. Και στην Πανεπιστημίου έχουμε έργα,
0: ναι.
1: Να ξέρετε. Και στην Ειδίας και Ανθίας έχουμε έργα.
0: Και εκεί υπάρχουν ανάλογες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.
1: Εντάξει, και εκεί ώρες-ώρες είναι αναλόγως την ώρα υπάρχει αρκετή κίνηση. Υπάρχει αρκετή κίνηση και στη Σολομού και Βορείου Υπήρου. Όχι τόσο σοβαρό πρόβλημα. Εκεί έχουν κλείσει το ένα ρεύμα επί της Σολομού. Βορείου Υπήρου έχουν βάλει ένα έξτρα φανάρι για να μην μπλέκονται τα μάξα. Εκεί θέλει λίγο προσοχή.
0: Οι πιο δύσκολες ώρες της ημέρας και για εσάς και για τους οδηγούς που μετακινούνται, κατά την εκτίμησή σας, ποιες είναι?
1: Εντάξει, είναι νωρίς το πρωί την ώρα που πάει ο κόσμος στη δουλειά του.
0: Δηλαδή εκεί μέχρι τις 8, 8 και 4.
1: Ναι, με 9. Εκεί γίνεται, ειδικά η Όθωνος Αμαλίας εκείνη την ώρα γεμίζει. Και είναι και το μεσημέρι, και μετά τις 11-12 τώρα που είναι καλοκαίρι, λόγω της ζέστης, όλοι κυκλοφορούν με ένα μάξι. Δηλαδή σήμερα οι Κωνσταντινούπολες ήταν όλοι διπλομπαρκαρισμένοι λόγω της λαϊκής. Σε νορμάλες συνθήκες. Έχει κίνηση, υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Αλλά είναι διαχειρίσιμη έτσι, αυτή η κατάσταση.
1: Σήμερα ήταν όλοι διπλομπαρκαρισμένοι. Και το μεσημέρι μέχρι τις 2-3 η ώρα, εκεί που αρχίζουν να φεύγουν να πηγαίνουν για το σπίτι τους.
0: Η κίνηση εξαιτίας όλων αυτών, ενώ η δική σας των φίλων οδηγών ταξί, έχει μειωθεί? Δηλαδή ο κόσμος σκέφτεται αν θα πάρει ταξί, αφού βλέπει ότι υπάρχουν καθυλωμένα οχήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, ο κόσμος πάντα το σκέφτεται το ταξί, γιατί είμαστε σε μια περίοδο το οποίο δεν περισσεύει σε κανέναν.
0: Προφανώς, αυτό είναι ένας λόγος
1: απλά
0: από μόνος
1: του. Αυτή την περίοδο, λόγω των καιρικών συνθήκων, που είναι η ζέστη είναι πάρα πολύ έντονη, δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ακόμα. Ειδικά οι μεγάλες ηλικίες, και όχι μόνο οι μεγάλες, αλλά ειδικά οι μεγάλες ηλικίες, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στη ζέστη, είτε να περιμένουν τα λεωφορεία και να είναι γεμάτα και να μπαίνουν μέσα. Και προτιμούν το ταξί, αναγκαστικά, θέλοντας και μη.
0: Κατανοητό. Υπομονή λοιπόν και σήμερα.
1: Να επισημάνω, γιατί βεβαίως δεν λειτουργεί το φανάρι στο Παμπελοπονησιακό στάδιο Ρίτσου και Πατρών Κλάους. Λίγο προσοχή, μην γίνει κανένα ατύχημα, γιατί δεν λειτουργεί το φανάρι αυτή τη στιγμή, πριν λίγο πέρασε από εκεί. Όσοι κινούνται επί της Πατρών Κλάους να έχουν τον νου τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ενημέρωση και για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ακούσαμε για το πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της πόλης της Πάτρας αυτή την ώρα. Δύσκολα τα πράγματα και σήμερα. Και εμείς σας πάμε σε κάτι άλλο, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της επιστήμης. Βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες ολόγιωμο φεγγάρι και το θαυμάζαμε. Μας λένε όμως οι πληροφορίες που μας έρχονται ότι τα σχέδια για εκατομμύρια νέους δορυφόρους αποτελούν σοβαρή απειλή για τον νυχτερινό ουρανό. Υπάρχουν σχέδια για εκτόξευση περισσότερων από 1,7 εκατομμύρια νέους δορυφόρους, οι οποίοι θα τεθούν σε τροχιά γύρω από τη Γη και οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την αστρονομία. Αυτό το λέει το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο σε μια μελέτη, η οποία αναφέρει ότι δεν θα πρέπει κανονικά να υπάρχουν περισσότεροι από 100.000 δορυφόροι ώστε να είναι ορατοί με γυμνό μάτι, παρατηρώντας δηλαδή τον νυχτερινό ουρανό με σύγχρονα τηλεσκόπια. Και από το 2019 ο αριθμός των δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη έχει αυξηθεί ραγδαία, φτάνοντας σήμερα τους 14.000, 32.000 αν υπολογιστούν οι ανενεργοί δορυφόροι και τα διαστημικά κατάλοιπα. Παρότι εταιρείες έχουν λάβει μέτρα για να μειώσουν τη φωτεινότητα των δορυφόρων τους, τα σχέδια για νέους δορυφόρους ξεπερνούν πλέον τα όρια που μπορεί να αντέξει η αστρονομία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα και απασχολεί και τις εταιρείες τεχνολογίας. Έτσι είναι μια είδηση την οποία θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. ελπίζοντας ότι στην επόμενη Πανσέληνο θα μπορούμε να δούμε πιο καθαρά, ακόμα πιο καθαρά, αυτόν τον ουρανό, τον ολόγιωμο με άστρα. Κάπως έτσι ποιητικά να κλείσουμε. Οι συνεργάτες από την άλλη άκρη του στούντιο μου κάνουν και τα σχόλιά τους, μου λένε όμως ότι πρέπει να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη στην επιλογή των μουσικών, Μιχάλης Βασιλάκη στο μικρόφωνο. Ραντεβού βέβαια πάλι αύριο, και εμείς θα συνδεθούμε με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Ετωλοακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοχλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: Τώρα η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί την άδικη απώλεια της Βάγιας Νέστορα, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνη και οι οικογένειές, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Να εκεί πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα δει τι παρουσιάζει κάνα. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά

0: Βέβαια και αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά. Θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί ο Ριβάτης, σε Φαράγγι στην Ετωλό Ακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Η ΕΜΑΚΑ έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωσή του. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο, δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς.
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε. Ναι, το ξέρω. Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σας ακούμε.
1: Είμαστε
0: κανονικά.
1: Μέσα στο φαράκι του Τρίφου, εδώ στην Τολακαρνανία, στην περιοχή της Βόνιτσας, κοντά, όπου δυστυχώς πριν από λίγη ώρα οι άνδρες της ομάδας ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 40χρονο, ο οποίος αγνοούταν από χθες το βράδυ, όταν και είχε έρθει εδώ για να κάνει καταρρίχηση μαζί με έναν 41χρονο φίλο του. Ο 40χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε το 112 προκειμένου να στηθεί μεγάλη αυτή επιχείρηση. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που έφτασε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου. Όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράγγι, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη, καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτιχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χτες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε περιοχή, σε ένα χωριό του Ρεθύμνου, στα Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού, στα κάτω άκρα, με πολλαπλά κατάγματα, όπως λέει το επίσημο ανακοινωθέν, στα κάτω άκρα. Και υπό το φόβο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει το παιδί το πόδι του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Το παιδάκι, να πούμε τα νεότερα, Βίκη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέχθηκε. Το παιδί, δηλαδή, στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί, και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την οικία Μονοσβόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι πιο βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας, έχουν λιώσει τα καπάκια από τους μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να χαρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε και συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άφησαν λουλούδια, έκαναν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με πρόσωπα σκυθροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξιαστικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για τρία άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία εμπλέκονται και μία μηχανή σίγουρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν ξέρω, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο τρία άτομα με δύο μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας, εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα, και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν, πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα, στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση χθες. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.

0: Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Είχε καλό μεσημέρι από το Αγλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν είχαν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες. Μία ώρα και 1/4 ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε δίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο Αγλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες. Όπως είπες, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του Αγλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων, τα κρεμμύδια. Ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια τα οποία καταστράφηκαν, αμπέλια, κεράσια, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις από τους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράψει τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ, αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη γαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως, τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να έρθει ο ΕΛΓΑ γρήγορα να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε χθες αυτή την απόφαση παγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυυσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, φτάνει το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. Και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια, στο σπίτι μένει η διαζευμένη μητέρα με τα 2 παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Ενοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι, γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος

0: προσπάθησε να τα συνετίσει και την χαστούκησε το ένα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε, όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε τον μικρό και τον οκτάχρονο να κλαίει και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν. Μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήταν, σε βάρος, ήταν για τα δικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης. Όμως η εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος το ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε κρατείται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την Έρτα Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοειδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ανέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση της εγωπροβατοτροφίας στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις γοειδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24 περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25, δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της Ελστάτ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις οδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής της απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μία υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου, η κυρία Άννα Πρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφαση τους οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία, οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου και υπηρεσίας, με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. Ο σχετικός φάκελος, μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Πόρους του Υπουργείου Υγείας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
6: Καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου το 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Κορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγκαινιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγκαίνια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγκαινιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει έναν ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγγένεια διοργανώνει η εφορία αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες η όκληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσαν μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι οι ποιότεροι και τα κουνούπια δοχημάζουν παντού, στις τάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κ. Βενετίδης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα. Όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως εστάλησαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση στα θέματα όκλησης των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νύλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των υδροβιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι περί τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Σάρτας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα Βίκη. Δίνεται έτσι δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν το απολυτήριο λυκείου και να λάβουν μια επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Για την ίδρυση αυτών των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών του Μέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος Στήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση αυτών των νέων δύο εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον νομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας για...
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις στις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενο στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Ο ίδιος αρχικά ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ομηνίας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή. Και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας στα χέρια σου μια χειροβομβίδα για την παραδόσεις που στην πυροσβεστική είναι. Αυτά τα θέματα, ως γνωστόν, τα χειρίζονται ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλείται να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκυ, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγή στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Θα κυλήσει μέχρι και τον Αύγουστο, εκεί στα μέσα Αυγούστου, ενώ οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και εκπαιδευτικών σε οργανωμένους και ασφαλείς χώρους της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της νησιωτικής οικονομίας παρουσίασε η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου Νίκη Μαλαφούρη κατά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της Διακομματικής Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μαλαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική, ωστόσο οι επιχειρήσεις του νησιού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου, Το εμπόριο, όπως είπε, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της Εν Λόγω Επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων. Και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας. Και τέλος, αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφίξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφιξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα, που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστερήσεις και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στον Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, με αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Mm-hmm. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ, θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξουν μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες. Υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χθες η αιτήσεις για συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μου οίκους ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους Δελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβιτο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβιτο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη, με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κοινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μελιτζάζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μελιτζάζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων, θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι υπαίθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτός συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής, σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρυσι, να θυμίσουμε, επλήγει από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι το πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Πολυσσό. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Μήτρα Φωτός στο σχολείο της Πολυσσού. Μια τελετουργία όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρος η κυρία Γκέλα Τσιμπερλού που κατά τη διάρκεια συνέντευξη παρουσίασε αυτές τις δράσεις που όπως είπε πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στο χώρο του ιστορικού σχολείου, κλείνει πάνω, έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Πολυσσού και πρέπει να πούμε Βίκη ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Από τις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project, έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη οικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στο χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός γράμμα σε έναν Ισπνό πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύει τα ανεπαρκές μέσα από την σύγχρονη μορφή της τέχνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπος πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χώρο τέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μία σύγχρονη ματιά στο διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φέρνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, τη φύση και την επιθυμία. Ο εκθεσιακός χώρος διαμορφώνεται ως ένας περιηγήσιμος κήπος, όπου η ειδονή και η φθορά, η ομορφιά και η δυσφορία συνυπάρχουν, ενώ το σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρου, σύμφωνα με την οποία το έργο του Μπος δεν αποτυπώνει απλώς την απόλαυση, αλλά τη δομή της ανθρώπινης επιθυμίας. Δίχη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Ο καιρός.
0: Στα βόρεια τώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία του ηχητικού ο Σωτήρης Ασκανδριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο Ernews Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Ernews Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτης 30 Ιουνίου ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από το νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμηναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του News.
5: Που έβαλε την κυρία Νέσορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, όταν είχα στην βεράντα και τους τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
4: Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
6: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο μου στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
4: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Η Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη. Πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες, αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες, την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
4: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες στην τρομοκρατική υπηρεσία. Ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες, όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
9: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
10: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
8: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
4: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
11: τόνισε και η κυρία Δημοκλήδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιδημοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιακίμοβιτς που είναι το δεύτερο και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον καζάκι και το ένφλο και το υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρα και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
4: Δυστυχώς
11: όλα αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί της Αντιδημοκρατικής Γρηγόρη ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
4: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ρεπόρτερ μας, στο Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει η πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
12: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, και σε κύριε Γιώργη. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με πειμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη της Δημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως, από το βιντεολογικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων, η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον τέταρτο όροφο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένοικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
4: Ναι, ακούσαμε και το γείτονα, ακούσαμε και το γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πώς προσέφερε αυτό που λες τη μάσκα και το νερό.
12: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Το αποτέλεσμα να έχει πολύ οργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο.
4: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, της Βάγιας Νέστορα, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ερνιούς και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε με αυτό που έκανε.
12: Ακριβώς. Και οι έρευνες ναι, συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο τρία άτομα του ευρύτερου αντιξιοσυστικού χώρου και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες και για τις τρεις περιπτώσεις.
4: Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλήδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της, στην άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
12: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορα, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλό σου μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
13: Καλό σας μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα. Το σημαντικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι 4, είναι 3. Γιατί όμως είναι 3 τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη η Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε, διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκάβματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
4: Άρα στο Ιπποκράτειο λοιπόν παραμένουν 3, λοιπόν.
13: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι 3. Ένας είναι ο πατέρας της, ο Παναγιώτης ο Νέστορας, και 2 ένοικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι 2 οι ένοικοι είναι καλά. Οι 2 είναι στην πνευμονολογική κλινική. Η 1 η ένοικος είναι στην καρδιολογική λόγω του ότι στρεσάρεστηκε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί και σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιος, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνος του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θα θέλουν αύριο να πάρουν εξιτήριο, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Έστωρα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει για την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μουγιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, της Θεσσαλονίκης.
4: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάρσο είναι σχετικά περιορισμένες, είναι κάτω από 5% δυτή στην Κάρπαθο στο σταθμό του αστεροσκοπείου που είναι εκεί, και στην Κάρσο επίσης ότι θα εξεδάφει τη Τσάκη Ράξη με μικρή τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένα τυπικό σεισμό στο ελληνικό τόξο, ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω και πριν από λίγες μέρες είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια την Κρήτη και νότια την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου.
4: Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιους σεισμούς, από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Όχι τέτοιους σεισμούς. Ο ελληνικό τόξο έχει τη φιλοξενία του μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή της Ευρασίας. Με τα πιθανά σεισμούς. Μιλάμε για σεισμούς οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη τη τάξη του 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Προς το παρόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμός. Αλλά η γένεση ενός 5,2 από το μόνο αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
4: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε.
14: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά. Τώρα τις επόμενες ώρες θα γίνουν και άλλοι πολίτες. Μια 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια μετασυνική ακολουθία. Δηλαδή, γενικά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και περιορισμένες, αλλά τυπικές ακολουθίες θα κρατήσει μερικές μέρες και θα έχουμε και άλλα τεστάρια, εφόσον μην είναι εκεί η κατάσταση. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Προς το παρόν, συγκρατήσουμε ότι οι κινήσεις ήταν μικρές. Και τη γέννηση ενός τέτοιου σεισμού από μόνη της δεν είναι κάτι το ανησυχητικό.
4: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι.

0: που έχει να κάνει με την επίθεση με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
0: Ο Δρόσος Τσαυλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ένικος με άλλο πρόβλημα υγείας.
2: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
0: Για τρομοκράτες που κινούνται άναδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης Σάββας Αναστασιάδης.
3: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
0: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
4: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
0: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
5: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
6: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτούργοι και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε τον πρέφη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ερωτήσεις μας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό το

0: Κοτονό, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστερα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι τον, όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος του Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες υπεράσπισης τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και συμφώνησε ότι σωστά το κωδικοποίησα. Δηλαδή, αφιατρικά και αστανγκαζάκια και τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, με αφορμή μάλλον την βραδινή
1: κινητοποίηση.
0: Κινητοποίηση. Να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέσει, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και τον Ρουβίκονα που εξήγηλε, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Θεωρίδης, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Ο Γιατρός Υπουργός, δεν είμαι σε γενέση δικαστής. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνει η δικαιοσύνη ότι είναι το ΑΒΓ αδίκημα.
1: Τώρα έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω από το Υποκράτειο.
0: Ρώτησα εγώ λοιπόν αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα της Ιταλίας που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετία του 70 από τις ερθρές του εξερχής, αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου, κορυφαίου στελέχους χριστιανοδημοκρατίας του Άλντο Μόρο. Τότε κατέβηκε το Πιτσίκο, Μουσικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση, μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, την κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την εκκλησία, σε πάνδυμα συλλαλητήρια κατά δημοκρατίας, θέλοντας να μην είμαστε ιταλικά, μπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση που ανέλαβε την πρωτοβουλία η Νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναία Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ, ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία. Πάλι μέσα αντιπαράτσουμε την τρομοκρατία.
1: Νότια Νιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση. Συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί, πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς, διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα, και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Να ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
3: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
1: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την βία που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
1: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
5: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο στον οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλαν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
1: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
4: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόρη, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρο.
1: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το Βήμα της Βουλής.
6: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους, και βέβαια μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
4: καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτηριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διαλευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
1: Να ακούσουμε τι είπε από το Βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
7: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
1: Που καταδικάζει και η ελληνική λύση Ευγενία τις εμπριστικές επιθέσεις.
4: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα βεβαίως με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
1: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
4: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση, η οποία, όπως είπε, μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
1: Ευγένεια Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος.
8: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
9: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσαμε πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχεία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
10: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχο, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση γενιάς μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ανάβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρω για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι, θα αναμετάβλητε σύνταξης χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι πέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35% στο 70%, και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης, δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή, και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ Γρηγόρη.
1: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
11: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
1: Δεν δίνεται ένα τέλος. Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες. Είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ. Όπου από ό,τι ακούσαμε, η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
11: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους, προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες και ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News. Και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους κτηνοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Το νέο σύστημα, ναι.
11: Συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορεί να αντλήσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
1: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο News 105,8 ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
5: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο, η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπηλα και αμόλυντα.
1: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, με συγχωρείτε, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόρησε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική, να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Τελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε κέρος τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
14: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Τώρα, μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς απεργεί για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Sandros δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει. Αναχωρήσουμε προορισμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνονται διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Κατερίνη Πή, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα που και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με δύο γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
15: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει, έτσι, δεν είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 27 λεπτό έδειξε ότι δεν το έχει, αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κοκκινοδιαβόλοι, πως είναι και το παρατζόκλι τους, και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηση στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
1: Ναι. Τώρα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρας ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα
15: και
1: πράγματα?
15: Τα δύο. Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μια μικρή όθηση την έχουν διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
1: Mm-hmm. Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρη Κέιν, είναι ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά μόνος του ουσιαστικά?
15: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρη Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία την ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία εσωφάριση και μετά ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν βγήκε πρώτο σκόρερ ο Χάρη Κέιν, το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρη Κέιν να βγει και πρώτο σκόρερ.
1: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία, δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας, και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
1: Δημήτρη Καϊμά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους δύο ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτηρίων. Πάμε στην Ένωση και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα, η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους δύο τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
1: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
16: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η ελλείψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο, μέσω της ΥΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
16: Ακριβώς. Είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα. Ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και η ταφή του Αλί Χαμενεή, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της Επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
17: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
17: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
18: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
19: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
18: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 2 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 3:02. Νίκος Γιατράκος στη μουσική. Και στον ήχο. Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα 2610-279-654, το τηλέφωνό μας. Μείνετε η πρώτη ώρα, 3 με 4. Είναι ώρα για κουσκούς, ναι, TikTok, ναι, ναι, Facebook, ναι, ναι. Μηνυματάκια που έρχονται από τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, έχουμε ακροατές αυτή τη στιγμή, αυτήν του τη δω την ώρα. Και να στείλω χαιρετισμού στην Σούλα μας στη Ζάκυνθο, όπου πήρα την πληροφορία ότι μας ακούνε και πολλοί εκεί. Τώρα η μουσική μας σήμερα έχει άρωμα, κυρίες και κύριοι, Δήμου Μούτση, αυτού του πυρεώτη συνθέτη, ο οποίος, να θυμίσω ότι γεννήθηκε 2 Αυγούστου 1938 και πέθανε 6 Μαρτίου του 2024, συνθέτης, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Σε ηλικία, να πω μόνο τούτο, σε ηλικία 20-21 ετών τελείωσε τις μουσικές του σπουδές και κέρδισε το πρώτο βραβείο ως σολίστ στο βιολί. Λοιπόν, όλη μας η μουσική σήμερα είναι Δήμος Μούτσης και ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι που έχουμε διαλέξει για σας. Να πούμε και μια καλησπέρα στην Παπακώστα την Ελευθερία. Να πούμε και μια καλησπέρα στο Γιάννη και στην Βάσο και να ευχηθούμε καλά στέφανα στα παιδιά τους που θα οδηγηθούν εις γάμου κοινωνία εντός ολίγου. Και βέβαια θα σας έχω στις 3:30, γιατί πέρασα σήμερα, είδα το έργο, γίνεται ένα πολύ ωραίο έργο, κυρίες και κύριοι, και στο φαρμακείο, αυτό που λέγαμε στις πρωινές εκπομπές και που βγάζαμε την αντιδήμαρχο την Τογιοπούλου, βγάζαμε τον Κοζιώρη, τον πρόεδρο εκεί των Ροητίκων, βγάζαμε κατοίκους και λέγαμε ότι εκεί πρέπει να φύγουν οι εικόνοι τώρα. 6-7 χρόνια εκεί, όταν φτάναμε στο σημείο εκείνοι όσοι πηγαίνουν προς Βραχνέκα και είναι πολλοί αυτό τον καιρό, στρίβαμε λίγο αριστερότερα, όχι πολύ αριστερά, λίγο αριστερά και μετά πάλι δεξιά. Καταλάβατε εσείς τι θέλει να πει ο ποιητής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: μου.
1: Λοιπόν, να αναζητήσουμε Μαρία Αρβανιτάκη, τον έτερο κακό παιδί, τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου, φίλο και δημοσιογράφος της εκπομπής, φίλος της εκπομπής, και να εμείς να ρίξουμε έτσι μια ματιά πριν περάσουμε στο δεύτερο τραγούδι με τον Μούτσι. Τι λέει εδώ: γυναίκα εγκλωβίστηκε σε ανοιχτό φρεάτιο στο κέντρο της πόλης. Για προσοχή, έφοδος αστυνομίας σε καταβλισμού στην Αχαγιά. Άκου τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Επένδυσαν αστρονομικό ποσό σε κρυπτονομίσματα μόνο που οι επενδυτές ήταν απατεώνες. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ακούν ούτε ραδιόφωνο ούτε τηλεόραση. Οι επενδυτές ήταν απατεώνες και τα θύματα έπεσαν στην παγίδα τους. Σύμφωνα με δελτίο τύπου, εμφανίστηκαν ως λογιστές οι τύποι αυτοί. Άγγελε, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, αν και περίμενα ότι θα ακούσω τον Μπάριο που λέει σήμερα γάμος γίνεται και τα λοιπά. Ναι. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα. Ναι. Είναι η εποχή όπου παίρνουν πάρα πολλά ζευγάρια διαζύγιο και σε ηλικίες άνω των 50, να ξέρετε.
1: Εδώ παντρευόμαστε, μιλάς για διαζύγιο τώρα.
2: Αυτά τα παιδιά είναι νέα παιδιά, ναι. Αυτά έχουν ενέργεια, έχουν κέφια, έχουν δύναμη, ναι. Έχουν φαντασία, έχουν άλλα προσόντα. Βεβαίως το ελληνικό κράτος για κάθε γάμο, θρησκευτικό πάντα που θα γινόταν, όχι πολιτικό, θα έπρεπε να δίνει και 50.000 ευρώ στους νεόνυμφους, ναι. Και να προσέξουν το εξής, τα δώρα του γάμου, όχι στην τράπεζα παιδιά σε λογαριασμούς, γιατί θεωρείται εισόδημα. Άκουσον άκουσον.
1: Ναι.
2: Έχεις τώρα κάτι να αυτό. Σου πω. Περίμενε. Έχεις ένα φορολόγητο.
1: Θα τα δώσω σε φακελάκι.
2: Σε φακελάκι όλοι σας παρακαλώ. Δεν φταίνε κάτι.
1: Το Άγιο Φακελάκι. Αυτό το Άγιο Φακελάκι.
2: Αυτό είναι ευλογημένο το φακελάκι, γιατί αν σου στείλει από την Αυστραλία, ο Μπάρμπας από την Αμερική, ο ξάδερφος από τον Καναδά, κανένα έμπασμα.
1: Ρε παιδί μου, γράφει επάνω για το γάμο του Γιάννη, του Κώστατη.
2: Αν ξεπερνάς τα όρια του εισοδήματος, μπορεί να σε καλέσουν σε απολογία. Είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα. Για να σου πω τώρα, για έλα εδώ πέρα. Αυτοί, δύο λογιστές τώρα, και, μάλλον λογιστές που έκαναν, τους έλεγαν για τα κρυπτονομίσματα. Λεφτά πάντως υπάρχουν. Γιατί 500.000 ευρώ διέθεσαν. Επενδυτές λέει. Ήταν απατεώνες λέει αυτοί και τους έπιασαν στα πράσα.
2: Πρώτον, ξέρουν σε ποιος απευθύνονται.
1: Όχι στα πράσα, στον ύπνο τους έπιασαν, άλλοι τους πιάσαν στα πράσα.
2: Όχι, ναι. Παναγία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχουν λεφτά. Πάντως, τώρα μου θυμίζεις τον Άδωνη Γεωργιάδη που είπε την επική ατάκα.
1: Τον μελέτησες και πριν λίγο έβλεπα στο Earth News για την. Θα μιλούσε, δεν μπορούσα να ακούσω, θα μιλούσε για αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι τραγικό, απλά.
1: Είναι τραγικό, Άγγελε. Είναι τραγικό, εγώ λυπάμαι ειλικρινά. Γιατί τώρα, για ποιο λόγο. Να χάσει τη ζωή ένας άνθρωπος για αυτά που βλέπουμε κάθε πρωί στα πρωινάδικα. Δηλαδή και λες, στην οργή.
2: Αν και ο Άδωνης είπε ότι θα ρυθμιστεί η αγορά, αυτό ναι. Είναι που μου έκανε. Πότε θα ρυθμιστεί, οι τιμές, οι μισθοί, θα ρυθμιστεί. Και επειδή το έθιξε το θέμα και δεν διστάζω ποτέ να τα αγγίζω αυτά,
1: ναι.
2: Μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός.
1: Ναι.
2: Πρώτον, δεν έχουμε συλλήψεις ακόμα. Σωστά.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Σωστά.
1: Θα τους βρούμε ο Πρωθυπουργός, όποιοι και να
2: λεπτό,
1: είναι.
2: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
2: Εάν λοιπόν καπράτης μία δολοφονική επίθεση,
1: ναι.
2: Για κάποιους ανθρώπους που είναι ασήμαντα επί της κυβερνήσεως, λέω, στελέχη του κυβερνώντος κόμματος,
1: ναι.
2: Και θέλεις μια κοινωνία να πιστέψει ότι αυτό είναι τρομοκρατία, το λέω πάλι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Βαφτίζουν χωρίς να έχουν συλληφθεί άτομα, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται, μια δολοφονική επίθεση, γιατί τι έφταιγε η ψυχή που έφυγε, τι έφταιγαν οι τραυματίες, ό,τι κι αν ήταν. Σε στελέχη χαμηλό βαθμά, δεν ξέρω, μέλη νομαρχιακής επιτροπής, το ορίζεις ως τρομοκρατία για ποιο λόγο. Ποιον πάνε
1: επειδή,
2: να τρομοκρατήσει.
1: Επειδή έχει την εικόνα της τρομοκρατίας. Δηλαδή εκεί που βρίσκεσαι τώρα στο τηλέφωνο, έρχομαι εγώ, μπαίνω μέσα και σκοτώνω όποιον θέλω και φεύγω.
2: Επειδή είναι πολύ
1: σου δημιουργώ. Ξέρεις πώς έχει οριστεί η τρομοκρατία. Τρομοκρατία τι είναι? Τρομοκρατία είναι σαν να μπαίνεις σε μια συναυλία κλασικής μουσικής και να βγάλεις ένα όπλο και να κάνεις μπαμ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μέσα στην αίθουσα.
2: Σωστά. Εγώ λέω το εξής. Σε μια δημοκρατία όπου κυριαρχούν τα σκάνδαλα με τις παρακολουθήσεις, όπου δεν πληρώνουν φόρο οι τραπεζίτες, όπου έχουμε το κρατικό έγκλημα των τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Να σου πω κάτι, αυτά τώρα δεν αφαιρούν ζωές.
2: Όχι, άλλο λέω εγώ. Να το συμπληρώσω. Γίνεται δολοφονική επίθεση σε κάποια στελέχη, ναι. Ανθρώπους πάνω απ' όλα, δεν πας να το κάνεις αυτό, τα οποία δεν παίζουν και κανένα ρόλο.
1: Ναι.
2: Ούτε δικαιολογείται ότι αν έπαιζαν ρόλο θα το κάναν. Πάντα θα σκέφτομαι έτσι.
1: Α, λες εσύ ότι δεν είναι πολιτικός λόγος, μπορεί να είναι άλλος λόγος.
2: Δεν ξέρω,
1: αλλά να όμως,
2: εκεί,
1: ότι την πλήρωσαν αθώοι.
2: Κρίμα, όπως την πληρώσανε αθώοι παντού, αυτές οι ιστορίες κρύβουν πολύ σκοτάδι. Και να σας πω κάτι, βγαίνει ο κύριος Κυρανάκης και λέει, από τότε που εμφανίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λέισον, γέλαγα εγώ με αυτό,
1: ναι.
2: Γέλαγα από τα νεύρα μου, επέστρεψε η τρομοκρατία. Και, ρε παιδιά, τώρα πείτε κάτι άλλο για αυτούς τους ταλαιπωρημένους εκεί πέρα.
1: Υπόθηκε και αυτό που λες,
2: δηλαδή,
1: υπόθηκε.
2: Τώρα,
1: πάμε, Μούτσης.

0: Στον ίδιο παρανομαστή, υπέροχο τραγούδι με την Σωτηρία Μπέλου. Και τώρα να σου δώσω και την.
1: Να θυμηθώ και αυτό. Ναι. Έχουν συλληφθεί οι δολοφόνοι και οι φυσικοί αυτούργοι ενός συναδέλφου μας του Γιώργου Καραϊβά, τον εκτέλεσαν εν ψυχρό.
0: Το θυμήθηκες αυτό το. Να σου πω. Όχι, τίποτα. Δεν ξέρουμε, ξέρεις τίποτα. Όχι. Λοιπόν, ξύλωσαν, λέει, η εγκληματική οργάνωση με αρχηγό 49χρονο κρατούμενο. Τέσσερες συλλήψεις. Έγινε χθες το πρωί, βέβαια, η επιχείρηση. Βλέπω εδώ πέρα. Κινητά. Έχει και 5.000. Εγώ θυμάμαι αυτά τα άλυρα τα έχουν σε πανηγύρι ναοί όταν τελειώνει ο ναός και μετράνε τις πράξεις και είναι όλο τάλυρα μέσα. Τάλυρα. Αυτό βλέπω και εδώ στην εικόνα τώρα. Τι να σου πω κι εγώ.
1: Ο κόσμος πρέπει
0: τώρα να σου πω με το άλλο που είπες για τον ΣΥΡΙΖΑ και μίλησε έτσι.
1: Και γιατί το είπα.
0: Ναι, γιατί να σου πω. Δείξανε και. Δεν ήταν. Αν θυμηθούμε τώρα τον νόμο, πες μου ποιος ήταν υπουργός τότε, μου διαφεύγει.
1: Αν
0: τους έβγαλε, όλους έξω, παιδί μου. Δηλαδή για το
1: Ένα λεπτό. Ο νόμος Παρασκευόπουλου.
0: Παρασκευόπουλος που είναι, τον έχουμε. Ο Παρασκευόπουλος ζει.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε, Μαρία Αρβανιτάκη ζει, για ψάξε να δεις, ζει.
1: Τι έρχος είναι, πού να ξέρει.
0: Ναι, ψάχνει η Μαρία, δουλεύει η Μαρία.
1: Ακούστε. Ναι. Εγώ το είπα γιατί να θυμίσω ότι στις ιστορίες των πληστηριασμών και στις συγκεντρώσεις και στις πορείες.
0: Τι ήθελες αυτή την κουβέντα και την είπες, πληστηριασμός. Αυτή τη λέξη τι ήθελες να την πεις.
1: Τα μπλε ματ είχαν γίνει κόκκινα επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και αυτοί δέρναν τότε.
0: Τώρα ανταγωνιζόμαστε ποιος δεν δέρνει καλύτερα. Να σου πω τώρα κάτι που είπες πληστηριασμός. Άκουσες τι είπε η Καριστιανού. Το κατάλαβε. Δηλαδή να κατανοήσουμε τι είπε. Ότι εγώ είχα. Ποιος είναι ο πρώην της σύντροφος τότε, ο Γιάννης ο Μωυσίδης.
1: Δεν ασχολούμαι με τα προσωπικά της.
0: Όχι, ρε παιδί μου, το είπαμε εμείς. Λέει ο σύντροφος τότε, λέει με ζούσαμε το δύο. Ο σύντροφος είχε μια εταιρεία και δηλαδή όταν εγώ, ρε παιδάκι μου, άμα είμαι στο σπίτι μου και εσύ τώρα, εκεί πας στη μάνα σου, άμα σου τύχει ένα ωραίο ακίνητο. Και δεν πας με χαρά να πεις, μάνα, χτυπήσαμε ένα ακίνητο. Είναι από πληστηριασμό. Η αντικειμενική αξία του είναι 30.000 και το τρώμε τζάπα. Αυτή τη χαρά δεν την άκουσε η κυρία Καριστιανού καθόλου, πουθενά, τίποτα. Δηλαδή παρουσίασε ο πρώην σύντροφος ένα. Α, αυτό το σπίτι. Από πού το πήραμε αυτό το σπίτι? Αυτό το σπίτι είναι από πληστηριασμό. Δεν ήξερε τίποτα δηλαδή. Πες το ευθέως. Ναι, μου το είπε και είπα ναι, ήταν τιμή ευκαιρίας. Αυτό είναι το καθαρό, αυτό είναι το δυνατό. Και άναψα τώρα στροφές. Πάμε πάλι σε μούτσι.

0: Λοιπόν, Άγγελε, Άγγελε, Άγγελε.
1: Επειδή τα θέματα αυτά που συζητάμε είναι καυτά, όπως ξέρεις.
0: Τι καυτά τώρα, άκου να δεις τώρα, διαβάζω εδώ, πόσα λεφτά το πήρε η εταιρεία αυτή που ήταν 50% κάτοχος η κυρία Καριστιανού. Και μην νομίσει κανείς ότι χτυπάμε την κυρία Καριστιανού. Μόνη της χτυπιέται. Γιατί όταν βγαίνεις και έχεις τέτοιο δεδομένο πίσω, ότι έχεις πάρει ακίνητο από τον πληστηριασμό, τι να πεις για τους δανειολήπτες. Τι μέρος να πάρεις για τον δανειοληπτών, το μέρος, πώς θα το πάρεις, δηλαδή όταν εσύ, εδώ πρόσεξε, 30.457 ευρώ έδωσε για το ακίνητο αυτό, το οποίο υπολείπεται σημαντικά της αντικειμενικής αξίας. Όλο εκείνο το βράδυ πίνανε μπύρες στην Αμμουδιά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τώρα. Το ότι δεν ήξερα. Τι πάει να πει δεν ήξερα. Δηλαδή στην εταιρεία, η εταιρεία έκανε ό,τι ήθελε ο Μωυσίδης. Ό,τι ήθελε έκανε. Δεν της έλεγε ότι ξέρεις εδώ, αγοράσαμε στην εταιρεία και ένα αποπληστηριασμό. Και γύριβε, όχι ότι οι άλλοι δεν τα κάνουνε. Τα κάνουν, αλλά δεν μιλάνε. Δεν βγαίνουν μπροστά να το παίξουν αρχηγοί. Να στείλουμε ευχέ, μα στέλνει τις ευχές τους και τα ωραία του Γιώργο λόγια ο κύριος Σπύρος από τη Ζάκυνθο. Να τα στείλουμε κι εμείς. Δηλαδή ψάχνουμε με το Διογέννη τώρα να βρούμε έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Έναν άνθρωπο να σου λέει την αλήθεια, τουλάχιστον αφού το έχεις. Άστο, μην μπαίνεις στα κοινά. Κάτσε εκεί και ζήσεις το πληστηριασμένο σου.
1: Κάτσε τώρα, εδώ παντρεύεσαι και γιατί θες έναν άνθρωπο σου λέει την αλήθεια και στο τέλος καταλήγει ψέμα όλο.
0: Άλλο αυτό.
1: Λοιπόν, λέμε το εξής. Ζούμε στη δημοκρατία όπου εντελώς τυχαία τα πρόσωπα της πολιτικής εξουσίας σταματάνε στο φανάρι, σταματάνε κόκκινο, του γράφουνε πέντε ακίνητα τούτο εξάμεινο. Σταματάει παραπέρα, του περνάει μια αφία από την Ιγυρία 500.000 ευρώ. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να βασανίσουν τη σκέψη μας για το ποιος παίζει παιχνίδι και ποιος κυβερνάει επιτέλους.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί, με εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ότι εσύ αποφάσισε να υπηρετήσει τον ελληνικό λαό. Και πήγες και πήρες βγήκες και πήρες ακίνητο με αυτή την ξεφτελιστική τιμή των 30.357 ευρώ.
1: Αποφάντε, εδώ είναι καραμπινάκι.
0: Λοιπόν, τώρα και... θα μου πεις τώρα, μπορεί... καλά, με χτυπάνε, δεν σε χτυπάνε. Όχι, το επαναλαμβάνω πάλι, μόνη σου χτυπιέσαι αυτή τη στιγμή. Έχεις τέτοιο, εγώ δηλαδή άμα έχω κάνει κάτι, θα πάω να κάνω μια δουλειά που θα εκθέσω τον εαυτό μου. Δεν την κάνω. Ας την κάνει όποιο...

0: δίκαιος.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν να σου πω τώρα, να σε πάω κάπου αλλού. Ναι. Λέγε, να σε πάω, θα σε πάω, α πούμε ναι εδώ, στην Κεραμαίους. Ε?
1: Η οποία, τι είπε η Κεραμαίους?
0: Ναι, τη σύνταξη που είχε καταργήσει ο Κατρούγκαλος, καλά ο Κατρούγκαλος, φωτιά, δεν άφησε...
1: Ο καλύτερος συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκιαν και ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρω.
1: Δεν ήταν αυτός, ένα λεπτό, επειδή έχουμε 2 Ιουλίου σήμερα.
0: Ναι, 2 έχουμε.
1: Προχτές ήταν 30 Ιουνίου, έτσι. Και ρωτάω τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες αν ακούνε, ποιος θα ακούει τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Από την ημέρα που είχε πει ο υπουργός Κατρούγκαλος, 3 μήνες πριν τις εκλογές, θα αυξήσουμε τις ασφαλιστικές φορές των μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Πρόσεξε.
1: Μέχρι σήμερα, ναι. Τι στο καλό έχει αλλάξει προς το καλό για τη ζωή?
0: Όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν. Άστα αυτά τα κακομοιρίστικα και τα.
1: Τι καλό έχει όλο.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλούς.
1: Λοιπόν,
0: άκου τώρα Κεραμαίους τι λέει. Άκου τι λέει, άστο φίλη. Τι λέει Κεραμαίους? Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή. Είχες μείωση της
1: όποια είναι χείρα το έχει ζήσει το πικρό το ποτήρι. Δεν ξέρω ποια ήταν πικρό, η απώλεια του συζύγου ή η πενιχρήση.
0: Να σου πω για τις χείρες, να σου πω, παιδάκι μου. Είναι ένα τραγούδι, γράψε για τις χείρες, να κάνουμε έτσι, που λέει με τον μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, νησιώτικο, που λέει άναψε το φαναράκι, βρες το αυτό, άναψε το φαναράκι να τα ακούσουμε.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω τώρα,
1: άστο,
0: αυτό εδώ, μένουμε εδώ. Δηλαδή, μιλάνε για τις χείρες. Ο χείρος
1: και τα ορφανά μαζί.
0: Εμείς, δηλαδή, άμα χειρέψουμε, δεν τα παίρνουμε.
1: Όχι, εσύ είσαι ο ισχυρός, έτσι δεν λες.
0: Κάτσε, παιδάκι μου. Λέει συντάξει χειρία. Λέει συντάξει χειρία όμως, έτσι.
1: Ναι.
0: Σου στη σαπαγίδα, λοιπόν, αλλά δεν την κατάλαβε.
1: Είπε και κάτι άλλο η κυρία Κεραμαίους και αφορά τα νέα παιδιά.
0: Τι λέγε, ναι.
1: Η κυρία Κεραμαίους διαφήμιζε στο εξωτερικό ότι έχουμε τετραήμερη εργασία, σωστά?
0: Ναι,
1: ότι στο... δεν έχουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε ακόμα.
1: Περίμενε.
0: Το συζητούμε.
1: Εφαρμόζεται λίγο πριν τις εκλογές η τετραήμερη, όχι στον ψήστη που με 40 βαθμούς ψήν μπριζόλες, όχι στο διανομέα, όχι σε αυτόν που κόβει λαμαρίνες, όχι στον οικοδόμο. Πού λες, πιλωτικά στον ΟΤΕ. Α, τι ωραίο τετράωρο.
0: Ναι, πιλωτικά και θα γίνει και πράξη. Θα γίνει και πράξη και ασκάσεις. Εκεί θα τα κάνουμε όλα, θα τα φτιάξουμε. Είμαστε έτοιμοι το άναψε το φαναράκι. Το έχουμε, δεν το έχουμε. Πάλι η Μούτσης. Ψάχνει ο Νίκος. Και του λέω πάλι η Μούτσης. Έλα.

0: Λοιπόν, να στείλω και εμείς τις καλησπέρες μας στους φίλους που ακούνε. Και τώρα διαβάζω κάτι που ήρθε. Κάτι κάνουμε λάθος, λέει. Αντί να πέσουν οι τιμές στα διαμερίσματα, πέφτουν τα διαμερίσματα.
1: Ακούστε λοιπόν, τώρα σε τι χώρα, μπράβο στον άνθρωπο.
0: Και να επικοινωνήσουμε και να επικοινωνήσουμε, Μαρία, με την λοιπόν, αντιδήμαρχο, την κυρία Τογιοπούλου.
1: Ζούμε στη χώρα που δεν έκανε σεισμό και με τη βοήθεια του κυρίου μην ζήσουμε και κανένα τέτοιο. Λοιπόν, στη Βενεζουέλα ακόμα νεκρούς βγάζουν, δεν έχουν σωστικά συνεργεία.
0: Ούκα έχουμε πόλη, εδώ είναι ο Παύλος που το λέει καθαρά. Ούκα έχουμε πόλη, άκου τι λέει ο Παύλος που γιόρταζε και προχτές. Ούκα έχουμε πόλη μένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε.
1: Συμφωνείς
0: ή διαφωνείς, το κατάλαβες?
1: Φυσικά και εγώ το πολύ κατάλαβα. Ωραία. Αυτοί που φοράνε ράσα και ειδικά οι Μητροπολίτες το καταλάβανε.
0: Δεν ξέρω, τους ρωτήσεις.
1: Λοιπόν. Ρώτα τους, εσύ που τους βλέπεις. Ναι. Εγώ άμα εδώ Μητροπολίτη δεν θα θυμώσω. Αλλά θα του πω είσαι καλά καλέ μου άνθρωπε. Δεν σε φτάναν λοιπόν, τα λεφτά.
0: Να σου πω τώρα να πάμε στην κυρία Τογιοπούλου.
1: Ναι, για το διάσημο φαρμακείο των Βραχνέικων.
0: Για το διάσημο, ακριβώς όπως το λες Άγγελε Κωνσταντίνου, για το διάσημο φαρμακείο στα Ροήτικα που κάναμε μεγάλη μάχη, πόσες εκπομπές. Αφήσαμε χρόνο, δεκάλεπτα, μιλώντας με την Τογιοπούλου, μιλώντας με τον Κοζιώρη, τον Γιάννη, μιλώντας με κατοίκους εκεί. Αλλά τέλος πάντων τώρα μα περάσετε σε λίγο καιρό, τώρα θα μας τα πει η κυρία Τογιοπούλου, θα έχει τελειώσει. Καλησπέρα σας κυρία Τογιοπούλου.
2: Καλησπέρα κύριε Παντασόπουλε, καλησπέρα.
0: Είδατε ότι με ξεχάσατε και απόδειξη είναι ότι με λέτε Παντεζόπουλο. Λοιπόν, τι να πω εγώ τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα για το έργο αυτό που και πότε θα το έχουμε στην κυκλοφορία και θα περνάμε εκεί χωρίς κόνους και θα δούμε και δεντράκια. Ήταν μια ερώτηση που μου κάνανε όταν το είπα στην αρχή το θέμα. Σας ακούμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ζήτημα που χρονίζει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές για να
0: τι
2: το τελειώσουμε.
0: Έχει
2: περάσει από πολλά.
0: Μπενχούρ, ναι.
2: Ωραία, τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο. Τελειώνει. Είναι ζήτημα χρόνου να τελειώσει αυτό. Εκεί, ναι. Δηλαδή να κάνουμε και τη θωράκιση του σημείου από τη θάλασσα και να φτιάξουμε, να αποκαταστήσουμε και την άσφαλτο.
0: Ναι.
2: Η μόνη απώλεια που είχαμε εκεί είναι ότι χάσαμε τα ευκάλυπτα.
0: Ναι, αυτό μου είπανε, αυτό μου το είπαν και εκεί. Γιάννη μου λέει, τα δέντρα τα χάσαμε. Τώρα λέω.
2: Και αυτό έγινε γιατί τα δέντρα στηρίζονταν μόνο από την. Συγκρατούνταν οι ρίζες τους μόνο από το οδόστρωμα. Υποτυπώντας το οδόστρωμα, είχε κουφώσει από κάτω. Άρα για να θωρακίσουμε την περιοχή έπρεπε να κάνουμε εξκαφή για να κάνουμε θωράκιση του δρόμου και κατά την εξκαφή είναι η ελάχιστη στήριξη που ήταν τα δέντρα από την άσφαλτο που υπήρχε εκεί. Όταν έφυγε η άσφαλτο, έφυγαν και τα δέντρα δυστυχώς.
0: Σαν δόντι που είναι έτοιμο να βγει, μάλιστα. Που κρατιέται από μια ριζούλα. Ναι.
2: Υπάρχει ένα σχεδιασμό από το τμήμα Πρασίνου να αποκαταστήσουμε τα χαμένα δέντρα εκεί. Όχι, και αυτό που εξετάζουμε είναι να μην κάνουμε φύτευση δέντρων, γιατί το ριζικό σύστημα μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα πάλι εκεί στις εγκαταστάσεις, ένα αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό που κοιτάζουμε είναι να μπουν δέντρα, αλλά σε μεγάλες, με πολύ μεγάλους γλάστρες, μεγάλες γλάστρες και να αντικαταστήσουμε τη χαμένη γλάστρα που έγινε από την απώλεια των ευκαλύπτων.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε όμως ότι αυτό ωραίο έγινε, θα αποκαταστήσει την ασφάλεια του οδοστρώματος σε αυτό το σημείο και έγινε στα πλαίσια της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτων άγκης μετά το καιρικό που είχαμε εδώ και τόσα χρόνια.
0: Και αυτό είναι σωστό, ναι.
2: Το 2021 όταν κυριολεκτικά η θάλασσα είχε βγει στη στεριά με όλα τα πυθμένα. Να πούμε όμως ότι σε αυτή την περιοχή σε 2 χρόνια περίπου θα έχουμε σε εξέλιξη και τα έργα που έχει εξήγηλε προχθές η περιφέρεια για τη θωράκιση των ακτών από την διάβρωση που δημιουργείται από την κίνηση της θάλασσας.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Και αυτό το σημείο είναι μέσα στο έργο που έχει σχεδιάσει η περιφέρεια να γίνει. Άρα ολοκληρώνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αποκαθιστούμε τη βατότητα του δρόμου εκεί, κάνουμε αυτή την φύτευση.
0: Ναι.
2: Και το αμέσως μετά χρονικό διάστημα, δηλαδή αυτό που υπολογίζουμε βάσει τη διαγωνιστική διαδικασία, μετά από ένα χρόνο, εκεί θα έχουμε άλλη εργολαβία σε εξέλιξη, που εκεί σε αυτό το σημείο θα διαμορφωθεί στο τέλος ένας πεζόδρομος έξω από το οδόστρωμα κατά μήκος της παραλίας.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και για κάτι το οποίο έρχεται τώρα και μου λένε, ρώτησε την κυρία Τογιοπούλου, την αντιδήμαρχο, για το παλιό λιμάνι τελικά το πήρε ο Δήμος.
2: Τι εννοείται, ποιο παλιό λιμάνι?
0: Αυτό μου... Το Μόλο, ναι.
2: Καταρχάς να πούμε το εξής, ο Μόλος της Αγίου Νικολάου, λέμε, για το Μόλο της Αγίου Νικολάου...
0: Μάλλον γι' αυτό, Μαρία, δεν την πήρες. Για πέστε μας, ό,τι πληροφόρηση έχετε για αυτή την εκεί το σημείο. Από το Μόλο μέχρι το παλιό Τελωνείο.
2: Από το Μόλο μέχρι το παλιό Τελωνείο, προφανώς. Το παλιό, λέτε, το εμπορικό κομμάτι του λιμανιού.
0: Ναι.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι ζητούμενο από το Δήμο να μας παραχωρηθεί.
0: Δεν έχουμε εξέλιξη. Μάλιστα. Ωραία.
2: Το master plan που βγήκε από τον Όρμπα, εκεί έχει χωροθετήσει τη Μαρίνα Μεντριγιώτη. Είναι γνωστό αυτό.
0: Ωραία. Για να δώσουμε μια απάντηση στον ακροατή.
2: Εμάς, η θέση μας είναι ως Δημοτική Αρχή ότι όλες οι δραστηριότητες του λιμανιού έπρεπε να μεταφερθούν στο νέο λιμάνι. Δυστυχώς, σε αυτή την πρόταση, εμείς αισθανόμαστε τη μοναξιά μας ως Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, θεωρούμε ότι δεν υποστηρίζεται και από άλλους φορείς της πόλης. Με αποτέλεσμα, ο ΟΛΠΑ να έχει το πάνω χέρι μέχρι τώρα σε αυτή την ιστορία και να εξακολουθεί να διατηρεί την εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού μέσα στο παλιό λιμάνι της πόλης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τογιοπούλου. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Άγγελε.
1: Και μην ξεχάσουμε, γιατί τρέχει ο χρόνος, να είναι καλά οι άνθρωποι να απολαύσουν τα έργα όποτε αυτά γίνουν, γιατί τους έλειπε. Είχαμε και τη μεγάλη συναυλία του Λέξ στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας. Ένας καλλιτέχνης που επιλέγει πάντα να μην διαφημίζεται με την κλασική έννοια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν και γράφτηκαν σε κάποιες ιστοσελίδες και τοπικά site. Ένας καλλιτέχνης που είναι ανατρεπτικός, ωραίος. Και δεν ζητάω τώρα να παίξει λέξη εκπομπή, θα είμαι λίγο απρόβλεπτος και δεν θέλω να το κάνω. Είναι από τους καλλιτέχνες που ακούω και θέλω και να αφιερώσω και στο μικρό και σε κάθε μικρό, ενώ το γιο μου, η κόρη μου δεν πήγε, που ήθελε να ήταν στη συναυλία του Λέξ, αλλά είναι για μεροκάματο στην Πάρο. Ναι. Και να αφιερώσω και
0: όλα,
1: σε όλα
0: πολλά
1: τα παιδιά.
0: Τα οποία είχαμε το χειμώνα στα καφέ, εδώ έχουν πάει στα νησιά. Ναι,
1: η οποία, παιδιά, έχει πάρα πολλές δυσκολίες και εννοώ ότι όποιος δεν καταλάβει τι είναι όλο αυτό, ναι, το μεροκάματο, οι συνθήκες, ναι. Η μοναξιά τους είναι το μεγάλο πρόβλημα, το ξέρετε. Ναι. Ζουν πολύ μεγάλη μοναξιά, αλλά παλεύουν σε μια χώρα που, όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα ρυθμιστεί η αγορά. Τι κι αν έχει το ενίκιο 800 ευρώ, 600, βρίσκεις μια δουλίτσα στην Αθήνα και σου λένε Αγιάννης Ρέντι, 700 ευρώ επιπλωμένο. Και τι θα φάμε, βρε παιδιά, τι θα φάμε μετά. Το λέω γιατί τα παιδιά παλεύουν, αλλά τους έχουν προκαλέσει στρες τα σηκώτια. Το πρισμένο μουσικό, τι λένε οι άλλοι. Αλλά παιδιά είναι, θα δούνε τι θα κάνουν, θα βρούνε τα πατήματά τους και ελπίζουμε κυρίως να είναι καλά, γιατί τα σύγχρονα προβλήματα υγείας δυστυχώς αγγίζουν και πολύ μικρές ηλικίες.
0: Να σου πω, να δώσουμε κάτι τώρα που έχει έρθει
1: τι
0: εδώ.
1: Να δώσουμε, έχουμε γιατί, δώρα από την εκπομπή.
0: Όχι, όχι. Λέει ο σκηνοθέτης, ο Σαπύρο, λέει, καταλαβαίνετε, η πλειονότητα των ανθρώπων, η συντριπτική πλειονότητα ζουν σαν άρρωστοι. Για να τα ακούσουμε, Άγγελα, για να τα ακούσουμε.
2: Вот большинство людей, подавляющее большинство, живут как вот как больные, вот я сегодня говорил с артистами, как больные радикулитом. Ищут удобное положение для себя.
0: Дыхнут меня, втяхнут меня в олики тесе я тон эавтотус, я на то, на канаке метафраси.
2: Ну вот как
0: Όπως ένας άρρωστος που πονάει εδώ, πονάει εκεί.
2: Ну и так, тут болит, тут болит, ты ищешь место...
0: Ψάχνεις πώς να ξαπλώσεις για να μην πονάς.
2: Тебе лечь, чтобы не болело. И вот так люди ищут...
0: Και κάπως έτσι οι άνθρωποι ψάχνουν μια τέτοια κατάσταση στη ζωή τους για να μην πονάνε.
2: Такое свое состояние в жизни, чтобы не болело. Но это...
0: Αλλά αυτό είναι πολύ κοντά στην τεμπελιά.
2: Рядом с ленью люди начинают находиться в...
0: Οι άνθρωποι αρχίζουν να βρίσκονται σε στασιμότητα.
2: Статики. Они не развиваются. Они...
0: Δεν εξελίσσονται, είναι στατικοί.
2: Статичные. Театр ничего изменить
0: не может. Το θέατρο δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα απολύτως.
2: Может, абсолютно. Это фантазия.
0: Αυτό είναι φαντασιώσεις.
2: Но он может...
0: Μπορεί όμως να δώσει στον άνθρωπο μια τέτοια όθηση, ώστε από αυτήν την...
2: человеку толчок, чтобы он из этой состояния статики...
0: Από αυτήν την κατάσταση της στασιμότητας να περάσει λίγο σε μια κατάσταση δυναμικής.
2: Перешел чуть-чуть в состояние динамики.
0: Μάλιστα, το θέατρο, μιλάει εδώ ο Άγγελε, ο Σαπύρο, ο σκηνοθέτης, για το θέατρο ως ρίσκο, ως μυστήριο, ως μια διαρκή σύγκρουση με τα όρια. Τη συνέντευξη την έχει δώσει τη συνάδελφο, την Λένα Αρώνη, στην εκπομπή της. Μάλιστα.
1: Και λέμε ότι έχουμε συγκρουστεί με τα όρια μας. Τώρα ήταν επίκαιρο και πολύ έξυπνο αυτό που έγινε. Έχει συγκρουστεί μια κοινωνία με τα όρια της και η πολιτική της εξουσία της λέει ότι υπομονεί, να έχει συγκρουστεί με τα όρια της και τα παιδιά, υπομονεί, θα περάσει. Τι θα περάσει, έχουμε συγκρουστεί με τα όρια μας. Α, τέλος και ο προσωπικός γιατρός, ο δωρεάν. Και διαβάζω την είδηση, τέλος και ο προσωπικός γιατρός, ο δωρεάν. Και λέω, πότε είχαμε δωρεάν προσωπικό γιατρό? Πάνε και τα απογευματινά χειρουργία. Εξαντλούνται οι νέοι και οι νέες και οι μεγαλύτεροι.
0: Περίμενε τώρα, έχω μια εδώ, η κυρία Αποστολάκη δίνει μια συνέντευξη στη Μιλένα Αποστολάκη στο My Story. Έχει ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηριστικά του Ανδρέα Παπανδρέου? Αυτή είναι η ερώτηση, πάμε να ακούσουμε.
3: Ακούγεται συχνά τώρα ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου, ο συνεχιστής του. Και πολλοί του αναγνωρίζουν την χαρισματική επικοινωνιακή του ικανότητα. Εσείς βλέπετε τέτοιες ομοιότητες ή δεν υπάρχει καμία τέτοια σύγκριση?
4: Εγώ δεν είχα την χαρά να γνωρίσω προσωπικά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου είχε ορισμένα χαρακτηριστικά. Ήταν ένας βαθιά μορφωμένος και καλλιεργημένος άνθρωπος. Ήταν ένας μεγάλος ακαδημαϊκός. Ήταν κοσμοπολίτης. Και ήταν επίσης ένας ηγέτης που ήρθε για να ενώσει και όχι για να διχάσει. Βλέπετε κάτι κοινό με τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με αυτά που σας είπα?
3: Άρα όλα αυτά που αναφέρετε δεν είναι στοιχεία και χαρακτηριστικά του κύριου Τσίπρα?
4: Νομίζω πως όχι.
0: Μάλιστα. Αυτό λέει. Εσύ συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Εγώ τώρα κοίτα να δεις. Όταν μιλάτε, επειδή θα πει κάποιος ότι συμπαθούσα, ήμουνα και μικρός τότε.
0: Να σου πω, τότε δεν έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν έλεγε ο λαός δεν ξεχνά τι θα πει η δεξιά και δεν σημαίνει αυτό χωρισμό.
1: Ναι, είχαμε μπερδευτεί. Ακούστε, θα σου πω, οι χαρισματικές προσωπικότητες γενικά.
0: Μισό λεπτό, βλέπω Αθανασία Σταμοπούλου τώρα στο Earth News. Φαράγγι Τρυφού, έτσι λέγεται. Ο φίλος του ειδοποίησε. Δεν την πρόλαβα την είδηση, θα τη δούμε. Λοιπόν,
1: νεκρός
0: βρέθηκε. Αυτό προσπάθησα να κρατήσω. Κρίμα. 39χρονος. Ναι. Θα το ψάξω περισσότερο.
1: Οι προσωπικότητες εκείνων των δεκαετιών και στον κόσμο και στην Ελλάδα χάθηκαν. Τα μοντέλα ζωής εκείνων των δεκαετιών χάθηκαν. Τι θέλω να πω? Βρε παιδί μου, εκεί αφήστε λίγο την ονοματολογία. Είχαμε και μια ελπίδα. Α, θα βρούμε μια δουλειά, θα φτιάξουμε και ένα σπίτι, θα το πάρουμε. Εδώ έχουμε χάσει την ελπίδα για την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Είναι εκρηκτική εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, όπου όπως έλεγε και το τραγούδι που έλεγε η κυρία για το γαλαξίδι. Ποιο γαλαξίδι, έχει το κινητό, τώρα στέλνει μήνυμα στα 40 δεύτερα. Οι χαρισματικές προσωπικότητες μιας άλλης εποχής έφυγαν. Καλό είναι να καταλάβουμε ποιες είναι οι προσωπικότητες του σήμερα. Το να συγκρίνω εγώ τον Ανδρέα με τον Τσίπρα, το Μητσοτάκη με τον Καραμαλή. Α, τι θα γίνει με εκείνο τον Αντώνη Σαμαρά? Θα το ανακοινώσει το κόμμα επιτέλους ή θα πλαντάξουμε από τη ζέστη?
0: Έχει αγωνία.
1: Το είπε η κυρία αγωνία, Μπακογιάννη, πάντως.
0: Που είναι εκείνο το αγωνία, θέλω το αγωνία. Εδώ πάει το αγωνία με τον Βοσκόπουλο. Νίκο αγωνία, Γιατράκο, σήμερα δεν μιλάς. Σήμερα ο Γιατράκος φαίνεται δεν έρχεται επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν μιλάει καθόλου.
1: Έχει κάτι να εξομολογηθεί.
0: Δεν είναι αυτό. Έκοψε κάθε σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, έχουμε το αγωνία, γιατί πάει μια χαρά τώρα με το να περιμένουμε, Άγγελε.
1: Είπε η κυρία Μπακογιάννη, Χριστιανέ του Θεού.
0: Ναι, το άκουσα. Το άκουσα.
1: Θα κάνει 100% όπως το είπε, από Γινάτη.
0: Ναι,
1: δηλαδή οι άλλοι που κάνουν κόμμα, γιατί τα κάνουν?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφήστε τον, αλλά πότε θα το κάνει? Πότε, του χρόνου?
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε, έχουμε το αγωνία με το Βοσκόπουλο, έχουμε. Δεν το έχουμε. Για λέγε, Άγγελε, γιατί η ώρα είναι 3:48.
1: Κοίτα, είναι 3:48. Ναι. Κάνει και λίγο ζεστούλα.
0: Όχι λίγο, πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη.
1: Ο κύριος Γιατράκος, να ξέρεις, ναι, είναι πολύ καλός στα μπιτσομπαριζέ τραγούδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή beach bar, αυτά τα κτλ. Και είναι πολύ καλό στη διαχείριση των μπιτσομπαριζέ τραγουδιών. Ναι. Και λίγο τώρα με αυτή την παραδοσιακή...
0: Το βρήκε. Έλα, αγωνία. Αντώνη Σαμαράς, αγωνία.
1: Πώς έγινε?
0: Έρχεται νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Αγωνία.
1: Άμελα αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε, Άγγελε, πάμε να συναντήσουμε, πάμε να συναντήσουμε την δημοσιογράφη μας τη ΣΕΡΤ Πάτρας, την Αθανασία Σταμοπούλου, γιατί η Αθανασία δεν προλάβαμε, το είπαμε, σε είδαμε, αλλά μας έφυγε το σουπεράκι και δεν καταλάβαμε, μόνο εκεί ότι βρέθηκε νεκρός 39χρονος.
1: Ακριβώς, είχε τραγική κατάληξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνη στα έτωλα Κανανίας, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ναι, για τον 39χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε γύρω στις 12 μετά το μεσημέρι χωρίς αισθήσεις του. Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε σως ακόμη ένας 41 ετών άνδρας. Η κινητοποίηση των αρχών, να σου πω ότι ξεκίνησε χθες βράδυ, όταν το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής έλαβε κλίση κινδύνου μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112. Από την κλίση κατέστησε σαφές ότι τα δύο άτομα είχαν εγκλωβιστεί σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο μέσα στο Φαράγγι. Αφού πραγματοποιήθηκε ο εντοπισμός τους, ξεκίνησε και η οργάνωση της επιχείρησης για την προσέγγιση τους. Λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, στις οποίες συμμετείχαν 18 πυροσβέστες, η ομάδα ορμητικών νερών και η ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΟΔΕ. Πολύτιμη να πούμε ότι ήταν η συνδρομή και η ομάδα της μη επανδρωμένων αεροσκαφών, drone, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την κατόπτευση του χώρου. Μετά από πολλή ώρες και κάτω από αντίξωες συνθήκες, οι διασώστες κατάφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν ζωντανό τον 41 ετών φίλο του άτυχου άνδρα, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου για προληπτικούς λόγους. Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικό ορειβατικό εξοπλισμό, να σου πω, για να αναθύρουν τη σωρό του 39χρονου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφινιστεί τα ακριβή αίτια και συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι.
0: Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς, Άγγελε, κάπου εδώ κλείνει και η εκπομπή.
2: Όχι, θέλουμε ακόμα. Ωραίες είναι οι αποδράσεις και οι διακοπές. Καλόν είναι.
0: Αλλά θέλουν προσοχή.
2: Ότι αν δεν μπορείτε, δεν χρειάζεται να γίνετε ορειβάτες ούτε να κολυμπάτε στα 500 μέτρα από την ακτή. Υπάρχουν ωραία σημεία, γιατί μπορεί άνθρωποι, κρίμα, χάθηκε μια ζωή, σώθηκε ένας άνθρωπος, αλλά εάν λίγο ξεφεύγει το μυαλό, το καταλαβαίνω, τα πράγματα χάνονται. Δηλαδή υπάρχει ένας ήπιος τρόπος να απολαύσουμε τη φύση.
0: Λοιπόν. Να τελειώσουμε σιγά σιγά και να τελειώσουμε, να χαρίσουμε, επειδή ακούει η Ζάκυνθος τώρα.
2: Θα πάμε μια
0: όχι, δεν θα αφιερώσουμε. Θα αφιερώσουμε Καντάδα. Καντάδα που έχει βρει ο Νίκος ο Γιατράκος. Ποιο τίτλο έχει, Νίκο, για να μην με πας σε κανένα άλλο νησί. Απόψε και θα... Α, βέβαια. Λοιπόν, με όλη μας την αγάπη από τη Μαρία, από τον Νίκο και από μένα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα, αλλά μείνετε, γιατί θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων μετά, και μετά έχουμε αρχείο δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι. Καλή ακρόαση.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και το τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στη Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Την επίθεση καταδίκασε ο πολιτικός κόσμος, μιλώντας στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ζήτησε την πολιτική απομόνωση της βίας. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στη τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, εξέφρασε τη λύπη του που κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνόν κόμμα. Έκρηξη στη Συρία σε καφετέρια στην περιοχή Χετζάτζ, στο κέντρο της Δαμασκού, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο Σάνα μετέδωσε ότι από την έκρηξη υπάρχουν τραυματίες, χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης, ενώ οι αρχές διερευνούν τον περιστατικό. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση το 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η Υπουργός απέδωσε τη δυνατότητα της παρέμβασης στην υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, σημειώνοντας ότι το 2025 τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρώτο τετράμινο του 2026 καταγράφεται ήδη υπέρβαση 517 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Βαρύτατες κατηγορίες για δράση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 10 συλληφθέντων οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού. Η δίωξη περιλαμβάνει 8 κακουργήματα και 8 πλημελήματα, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών, ληστεία, εμπρισμό, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να δρούσε κυρίως στη Δυτική Αττική από τον Αύγουστο του 2025, πραγματοποιώντας επιθέσεις οπαδούς άλλων ομάδων, ενώ ορισμένα δικήματα διώκονται με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου για την οπαδική βία.
0: Ο καιρός.
1: πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Τα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμεινθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Θα ακούσετε τραγούδια και χορούς του τόπου μας με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Παίζουν κλαρίνο ο Γιώργος Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, σαντούρι ο Θάνος Τούρλας και λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος. Θα αρχίσουμε με το Καλαματιανό της Γαλανής στο φόρεμα.

ακούσατε τραγούδια του τόπου μας με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Έπαιξαν κλαρίνο ο Γιώργος Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, σαντούρι ο Θάνος Τούρλας και λαούτο ο Γιάννης Λαυρόπουλος. Τραγούδησε ο Χρήστος Πανούτσος.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Πατρών. Θα ακούσετε δημοτική μουσική και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Λαμβάνουν μέρος ο Αγγελής Βέρας τραγούδι, κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Ανοίγουμε το πρόγραμμα με το Καλαματιανό, ένα νερό κυραβαγγελιό. Τραγουδά ο Αγγελής Βέρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά, τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8, στο Παλαιό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσιάζεται η παράσταση «Οι Ρήτορες» του Χριστόφορου Χριστοφή. Ένα έργο που αντλεί έμπνευση από την αρχαία ρητορική και τη διαχρονική δύναμη του λόγου, διερευνώντας την σχέση ανάμεσα στην πειθό, την εξουσία και την ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία. Στην Γκαλερία Αργό φιλοξενείται η έκθεση της Όλγας Βερικάκη με τίτλο «Το ανθισμένο δέντρο». Μέσα από ζωγραφικά έργα που ισορροπούν ανάμεσα στη φύση και τον εσωτερικό κόσμο, η καλλιτέχνης προτείνει μία εικαστική διαδρομή γεμάτη χρώμα, συμβολισμούς και αναφορές στην αναγέννηση και την ελπίδα. Και στο Μουσείο Μπενάκη συνεχίζεται το Athens Photo Festival 2026, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς φωτογραφίας στην Ευρώπη. Δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν έργα που καταγράφουν το σύγχρονο κόσμο, τις κοινωνικές μεταβολές και τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από το φακό της σύγχρονης φωτογραφίας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβουργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το Παρίσι του 1920 δονείται από πρωτόγνωρο ενθουσιασμό. Είναι η αυγή των ανέ φολ, των ανέμελων χρόνων. Στα καφέ της Μονμάρτης και στα σαλόνια του Σαν Ζερμέν, ο κόσμος θέλει να ξεφύγει από τη σκιά του Μεγάλου Πολέμου, που έφερε όμως μαζί με τις στρατιωτικές μπάντες των μεραρχιών του Αμερικανικού στρατού και τη μουσική jazz, και έτσι η καρδιά της νυχτερινής ζωής της πόλης χτυπά στους ρυθμούς της. Ο Στραβίνσκι έχει ήδη αναστατώσει με τους πολυρυθμούς του με το τελετουργικό της Άνοιξης και τώρα στρέφεται και στο κλασικό. Όσο η παρέα του Μιγιό, του Πουλέγκ, του Ορίκ, του Ονεγκέρ, της Ταϊφέρ, ως παρέα των έξι γράφει τη δική της ιστορία, γυρίζει την πλάτη στην μεγάλη παράδοση, με μουσική που συνδυάζει τη διασκέδαση και τη σκέψη, το ελαφρό και το σοβαρό, με τους ήχους της μουσικής των καμπαρέ, πολλές φορές σχεδόν ηρωνική. Σε αυτή την ατμόσφαιρα η 62χρονη Edwige Chrétien εκδίδει τη νέα της σύνθεση για φλάουτο και πιάνο. Σύνθεση που μοιάζει να βγαίνει από το παρελθόν του ρομαντικού σαλονιού, αλλά έχει εμπορική επιτυχία που οδηγεί και σε ηχογράφηση το 1933 από την εταιρεία Gramophone. Η Edwige Chrétien εκπροσωπεί μεν το παλιό, ωστόσο δεν είναι μια τυχαία δημιουργός. Από νωρίς, στο τέλος του 19ου αιώνα, άφησε τη βολή της θέσης της καθηγήτριας του Σολφές και των θεωρητικών στο οδείο του Παρισιού για να αφιερωθεί στη σύνθεση, και το όνομά της είναι πολύ γνωστό. Και επειδή βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα λόγω ενός επεισοδιακού διαζυγίου όταν ήταν ακόμα νέα στον προηγούμενο αιώνα, αλλά κυρίως γιατί βρέθηκε συχνά στις στήλες μουσικοκριτικών στις εφημερίδες για τη μουσική της, που είναι γνωστή πέρα από τα όρια του Παρισιού και πέρα από τα σύνορα της χώρας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη Βρετανία για περισσότερα από 20 χρόνια. Τώρα, στη μικρή σύνθεσή της, η καθαρή μελωδία πάνω στις εκλεπτισμένες αρμονίες δεν είναι μια κραυγή μοντερνισμού, αλλά δημιουργία με την κομψότητα του 19ου αιώνα, με τη μουσική γλώσσα της παράδοσης αλλά την φρέσκια πνοή της αγάπης για μουσική. Όραμα της Edwige Chrétien.

0: Ακούσαμε τη σύνθεση Vision, όραμα της Edwige Chrétien, με τον Φιλίππο Ματσόλη στο φλάουτο και την Ναταλή Ντάγκ στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους πιο τολμηρούς και διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες κινηματογραφιστές της γενιάς του. Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και εικαστικός Αλέξανδρος Αβρανάς έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα προσωπικό κινηματογραφικό σύμπαν στο οποίο η τέχνη συναντά τις πιο σκοτεινές και συχνά ανησυχητικές πλευρές της ανθρώπινης πραγματικότητας. Σπούδασε αγγλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Βερολίνο, κουβαλώντας στον κινηματογράφο του μια έντονη εικαστική ματιά. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία Without απέσπασε 7 βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Όμως η διεθνής αναγνώριση ήρθε με την ταινία Miss Violence, η οποία το 2013 τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Από τότε η πορεία του συνεχίζεται διεθνώς με ταινίες όπως το Dark Crimes με πρωταγωνιστή τον Jim Carrey, το Love Me Not με την Ελένη Ρουσινού και τον Χρήστο Λούλη και το Quiet Life, την τελευταία του ταινία που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2024. Έργα που επιβεβαιώνουν ότι ο κινηματογράφος του Αβρανά δεν αποφεύγει τα δύσκολα θέματα. Στις ταινίες του, η οικογένεια, η εξουσία, η βία, η σιωπή και οι αθέατες πλευρές της κοινωνίας μετατρέπονται σε πεδία εξερεύνησης. Οι ήρωές του κινούνται συχνά σε ένα κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι συνυπάρχουν, όπως ακριβώς και μέσα μας. Σήμερα θα επιχειρήσουμε μαζί του μια βαθύτερη διαδρομή από τον κινηματογράφο και τη δημιουργία μέχρι τις υπαρξιακές αγωνίες της εποχής μας. Κύριε Αβρανά, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε.
0: Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ποια είναι η αρχή, βέβαια? Είναι αυτό το οποίο φαίνεται συχνά στις ταινίες σας, αυτό το εικαστικό κομμάτι, αυτό το εικαστικό σημείο. Σπουδάσατε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και αυτό πόσο καθόρισε την εικαστική παιδεία και τη ματιά σας στον κινηματογράφο?
1: Νομίζω ότι τα εικαστικά ήταν μια πολύ ωραία έναρξη και ένας πολύ ωραίος χώρος η Καλών Τεχνών, δηλαδή, και στην Αθήνα και στο Βερολίνο, για να σπουδάσει κανείς και να αισθανθεί, ας πούμε, ότι μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που σημαίνει τέχνη και τι είναι αυτό που η τέχνη προσπαθεί να κάνει στον κόσμο και στην κοινωνία, τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα μου έδωσε μια ευρύτερη παιδεία, να το πω έτσι, από τη φιλοσοφία και την αισθητική μέχρι την προσέγγιση και το ρόλο του καλλιτέχνη στο κοινωνικό γίγνεσθε.
0: Σκέφτεστε πρώτα ως εικαστικός και έπειτα ως σκηνοθέτης ή και τα δύο είναι μαζί?
1: Να πω την αλήθεια, το εικαστικό δεν το σκέφτομαι καθόλου. Νομίζω ότι υπάρχει εκεί και νομίζω είναι ένα βίωμα το οποίο ουσιαστικά δεν το ανακαλώ ποτέ. Δηλαδή τα κάδρα, η σχέση, η προσέγγιση και η αφήγηση, ας πούμε, προκύπτουν καθαρά από την ανάγκη του να μιλήσει κανείς για κάποιο θέμα, ας πούμε, στο κοινό, να το πω έτσι.
0: Πότε και πώς καταλάβατε ότι η σκηνοθεσία δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά είναι ένας τρόπος ύπαρξης?
1: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τα εικαστικά, γιατί ο καλλιτέχνης εν γέννη, ας πούμε, είναι ένας τρόπος ύπαρξης περισσότερο παρά ένα επάγγελμα, ή τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το έβλεπα. Άρα για μένα δεν ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από το να είμαι εικαστικός καλλιτέχνης ή σκηνοθέτης, παρόλο που για πάρα πολλά χρόνια δεν έλεγα ότι είμαι ικανός σκηνοθέτης ή σκηνοθέτης, απλώς προσπαθώ να κάνω κάτι με ένα μέσο.
0: Αν επιστρέφατε σήμερα στα φοιτητικά σας χρόνια, τι θα λέγατε σε αυτό το νεαρό σας εαυτό? Ποια αρχή διέσχισε εσάς προσωπικά?
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα έλεγα στον νεαρό φοιτητή, αλλά σίγουρα θα σκεφτόμουν ότι καλά έκανα και πήγα στο σινεμά, με τη λογική ότι ήταν ένα μέσο που πάντα με ενδιαφέρε περισσότερο από τα εικαστικά, γιατί θεωρώ ότι τα εικαστικά είναι μια γλώσσα η οποία δυστυχώς στην εποχή μας χρειάζεται και ένα αλφαβητάρι για να την κατανοήσει κανείς, ή χρειάζεται κάποιον να του εξηγήσει τι είναι αυτό που βλέπει. Ενώ ο κινηματογράφος θεωρώ ότι, επειδή άπεται περισσότερο της πραγματικότητας, έχει μια μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο και γίνεται έτσι πιο λαϊκός, σε πολλά εισαγωγικά το λαϊκός.
0: Ναι, φυσικά, σε πολλά εισαγωγικά, έτσι είναι. Οι διεθνείς διακρίσεις αλλάζουν τον δημιουργό ή νιώθετε ότι τον εκθέτουν περισσότερο? Πώς νιώσατε εσείς μετά τον Αργυρό Λέοντα?
1: Χάλια, νομίζω. Νομίζω ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ο βαθμός ποίησης και ο πύχης. Επίσης, νομίζω το να είναι κανείς Έλληνας σκηνοθέτης είναι λίγο δύσκολο, γιατί έρχεται από μια χώρα η οποία, ενώ παράγει προϊόν κινηματογραφικό και πολύ αναγνωρισμένο, με πολύ καλά ονόματα που υπάρχουν στον χώρο αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια, δεν έχει τα εφόδια που έχει ένας ξένος σκηνοθέτης που δουλεύει στην Αγγλία ή στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Τα μπάτζετ είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι κάνουμε σινεμά πάντα επειδή το θέλουμε τόσο πολύ και επειδή είναι μια μεγάλη ανάγκη, και όχι επειδή έχουμε, ας πούμε, το χώρο ή την οικονομική βοήθεια από το κράτος για να το κάνουμε, ας πούμε.
0: Που φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο συναντήσατε στην πορεία σας.
1: Νομίζω ότι όλοι οι σκηνοθέτες στην Ελλάδα το συναντήσανε με α ή β τρόπο. Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια έξπορτ, ας πούμε, κινηματογραφικού έργου, και δεν μιλάω μόνο για μένα, νομίζω τώρα έχει αρχίσει κάτι να αλλάζει μετά από 13 χρόνια, παράδειγμα, μετά το Miss Violence, ας πούμε.
0: Αλλάζει προς το θετικό, προς τον καλό δρόμο?
1: Προς το θετικό, που βέβαια πάλι ο δρόμος είναι πολύ μακρύς, να το πω έτσι, για να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικό προϊόν ο ελληνικός κινηματογράφος και πάλι.
0: Είναι σημαντικό όμως και ευχάριστο αυτό που λέτε, ότι
1: ναι,
0: πραγματικά έχει πάρει μια στροφή.
1: Έχει πάρει, νομίζω αρχίζει να, κάτι να γίνεται, ας πούμε.
0: Το βραβείο είναι μια επιβεβαίωση ή νιώθετε ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη?
1: Το θέμα είναι ότι το βραβείο πολλές φορές είναι συγκυριακό. Είναι, δηλαδή, κανείς το αξίζει, κανείς μπορεί να το αξίζει και πάντα σε σχέση με κάποιους άλλους. Δηλαδή, με τη χρονιά τη συγκεκριμένη. Τελικά, νομίζω ένα βραβείο ανοίγει πόρτες όσο και κλείνει πόρτες. Γιατί κανείς μετά από το ένα βραβείο περιμένει ακόμα περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κανείς δεν πρέπει να σταματήσει να κάνει είναι να πειραματίζεται και να δοκιμάζει. Και να μην φοβάται να κάνει λάθη ή να κάνει πράγματα πιο τολμηρά, ή να συνειδητοποιήσει τελικά ότι τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο μπροστά από την εποχή τους και να χρειάζονται το χρόνο.
0: Πώς διαχειρίζεστε τη μετάβαση από την αναγνώριση στο επόμενο έργο, στην επόμενη δουλειά, στην επόμενη ταινία?
1: Είναι μια πολύ φυσική συνέχεια, γιατί ξέρετε, μια πορεία, η ταινία έχει πάντα μια πορεία, ας πούμε. Πηγαίνει στο πρώτο φεστιβάλ, που εκεί παίρνει κάποιο βραβείο ή δεν παίρνει, ή παίρνει απλώς κάποιο καλό feedback, βγαίνει στις αίθουσες. Ο σκηνοθέτης υποχρεούται να την υποστηρίξει σε πάρα πολλά δευτερεύοντα φεστιβάλ μετά το βασικό, ας πούμε. Επίσης και τη διανομή της ταινίας. Οπότε κάπου αυτό ξεθοριάζει κάποια στιγμή, γιατί αισθάνεσαι ότι πια και σαν δημιουργός έχεις αναλύσει τόσο πολύ πια αυτό το έργο, που κατά τα άλλα είναι μια κασέτα, ας πούμε, και αυτό περίπου γίνεται στους 6 μήνες. Οπότε, θέλοντας και μη, αυτό έχει τελειώσει σε όλα τα επίπεδα.
0: Πάντοτε με ενδιέφερε να μάθω από έναν δημιουργό ο οποίος έχει πάρει ένα τόσο σπουδαίο βραβείο, όπως είναι ο Αργυρός Λέοντας, που δεν το περιμένατε κιόλας και το ακούσατε τη στιγμή που βραβευτήκατε, δεν, ναι, το γνωρίζατε πριν. Mm. Πώς νιώθει, τι σκέφτεται μάλλον την επόμενη μέρα? Είναι βεβαίως η χαρά, είναι η τεράστια χαρά, γιατί πήρατε και ένα διπλό βραβείο και εσείς και ο Θέμης Πάνου. Η, ναι, ταινία βραβεύτηκε.
1: Και άλλα δύο ταυτόχρονα.
0: Σύμφωνο. Πώς το σκέφτεστε την επόμενη μέρα? Ναι, είναι η χαρά. Συνυπάρχει όμως η χαρά με την αγωνία? Ότι τι θα κάνω τώρα, τι πρέπει να ετοιμαστώ για να κάνω?
1: Νομίζω ότι δεν έρχεται πρώτα η αγωνία, έρχεται πρώτα ότι τελικά κάτι που είναι πάρα πολύ για σένα σημαντικό, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι τόσο σημαντικό για όλο τον κόσμο, ότι ένα βραβείο και μια καλή ταινία δυστυχώς δεν αλλάζει τον κόσμο, οπότε είναι περισσότερο υπαρξιακά τα ζητήματα παρά, θα λέγα, εγωκεντρικά.
0: Σας απασχολεί η στεροφημία?
1: Καθόλου.
0: Τέλεια. Ωραία απάντηση, γιατί ήταν απόλυτη. Η διεθνής παραγωγή είναι κάτι το οποίο σας απελευθερώνει ή σας τοποθετεί σε ένα άλλο νέο πλαίσιο διαφορετικό πίεσης?
1: Κοιτάξτε, το σινεμά είναι ούτως άλλως πίεση. Δηλαδή, και όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, που το ευρωπαϊκό σινεμά, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, δεν έχει τα περισσότερα χρήματα στον κόσμο, δεν έχει από πίσω τα στούντιος τα οποία φέρνουν τα πολλά εκατομμύρια, γιατί μέσα σε όλο αυτό έχει να κάνει και με το πού πηγαίνει ο κινηματογράφος και ποιες ταινίες τελικά, ας πούμε, κόβουν τα εισιτήρια, ποιες δεν τα κόβουν. Σίγουρα είναι μια πίεση. Να σας πω την αλήθεια, τη μεγαλύτερη ελευθερία την αισθάνθηκα στο Miss Violence, που είχα 100.000 ευρώ budget.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά το έχω ακούσει και από άλλους δημιουργούς, ότι παρόλες τις δυσκολίες υπήρχε μια αναγκαιότητα και ένα πράγμα ότι δεν υπάρχει αύριο, ας πούμε. Οπότε τώρα κάνουμε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν δούλεψαν ούτε για τα χρήματα ούτε για τίποτα άλλο, γιατί απλώς πιστέψαν στην ταινία.
0: Υπήρχε πάθος.
1: Υπήρχε πάθος. Ενώ δυστυχώς νομίζω στις ταινίες που έχω κάνει έξω, αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι η πίεση του χρόνου, τα χρήματα που δεν φτάνανε. Τελικά ήταν πολλαπλάσια, ας πούμε, από τα χρήματα του Miss Violence, ας πούμε. Αυτό.
0: Για να περάσουμε λοιπόν σε ένα κεφάλαιο της καλλιτεχνικής ταυτότητας και να σας ρωτήσω για την κάμερά σας. Η κάμερά σας είναι συχνά ψύχρεμη και αυστηρή, θα έλεγα. Είναι αισθητική επιλογή ή μια ηθική στάση?
1: Νομίζω η αισθητική, για να έχει νόημα, πρέπει να συμβαδίζει με το περιεχόμενο. Άρα το περιεχόμενο το οποίο... Κοιτάξτε, η αυστηρή κάμερα δεν είναι αισθητικός παράγοντας. Κυρίως είναι ότι εκφράζει ένα σύστημα που καταπιέζει. Είναι η ψυχραιμία του συστήματος που έχει χρόνο μπροστά στην αγωνία του ανθρώπου που παλεύει για τη ζωή του. Οπότε νομίζω δημιουργεί μια καταπίεση η οποία συμβαδίζει με το περιεχόμενο της ταινίας.
0: Πώς χτίζεται για εσάς ένα κάδρο ως εικόνα ή ως ιδέα? Μπορείτε να μας βάλετε λίγο μέσα στα μάτια σας και στο μυαλό σας?
1: Νοηματικά και όχι καστικά, αν αυτή είναι η ερώτηση.
0: Νοηματικά λοιπόν και όχι καστικά.
1: Ναι, δηλαδή το πιο σημαντικό νομίζω για ένα σκηνοθέτη ή τουλάχιστον αυτούς οι σκηνοθέτες που εμένα με ενδιαφέρουν και με αφορούν, ας πούμε, είναι η απολυτότητα και η καθαρότητα της σκηνοθεσίας όσον αφορά σαν γλώσσα και περιεχόμενο. Μέσα σε αυτό λοιπόν μια σκηνή έρχεται από το σενάριο. Συνήθως επειδή και εγώ συμμετέχω στο σενάριο, ήδη έχω ορίσει πώς θέλω να είναι η αφήγηση και η δραματουργία της σκηνής. Οπότε μετά φυσικά έρχεται η κάμερα, η οποία δεν υπάρχει πάντα στο σενάριο σαν αίσθηση.
0: Θα μπορούσατε, πιστεύετε, να κάνετε μια ταινία και να μην συμμετέχετε καθόλου στο σενάριο? Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι.
1: Το έκανα στο Dark Crimes, τελικά αναγκάστηκα, μπήκαμε στο σενάριο γιατί ξέρετε οι σεναριογράφοι γράφουν, όταν είναι επαγγελματίες γράφουν λίγο παντός καιρού. Δηλαδή υπάρχει πάντα το director's pass, το πέρασμα που κάνει ο σκηνοθέτης στο τέλος για να κάνει την ταινία δική του, ας πούμε, και να μπορέσει να μπει μέσα. Οπότε ναι, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό, αρκεί να με ενδιαφέρει το πρωταρχικό υλικό.
0: Πότε ξέρετε ότι μια ιστορία πραγματικά σας αφορά βαθύτερα, σας αφορά αληθινά και άμεσα? Πότε το καταλαβαίνετε, τι γίνεται με αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό αλλάζει με τα βραβεία.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή αρχικά ήταν καθαρά μόνο και μόνο αυτό που πίστευα ότι έπρεπε κανείς σαν δημιουργός να πει σε μια κοινωνία και να αφυπνίσει την κοινωνία ή να την ξυπνήσει ή να την... ταρακουνήσει, να το πω έτσι. Και γι' αυτό διάλεγα πάντα θέματα τα οποία ήταν θέματα που δεν τολμούσαν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν ή να δούνε. Αυτό σιγά σιγά κάπως αλλάζει κάποιες φορές, προσπαθώντας πάντα να είμαι πιστός στον εαυτό μου. Αλλά το σινεμά αλλάζει, οι απαιτήσεις αλλάζουν και οι οικονομικές απαιτήσεις αλλάζουν. Τελικά μέχρι που φτάνει μια ταινία, ας πούμε, και για να γίνει κιόλας. Δηλαδή το θέμα σε εμάς είναι πια, ωραία, σκεφτήκαμε την ταινία, βρήκαμε το θέμα, μας άγγιξε, που σημαίνει ότι θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει νόημα να υποθεί και το χρειάζεται η εποχή. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει αυτό το θέμα να καταλάβουμε αν μπορεί να βρει τα χρήματα να πραγματοποιηθεί η ταινία.
0: Πραγμάτωσή του, αυτό είναι ακριβώς όλος ο δρόμος,
1: δηλαδή,
0: από εκεί και πέρα.
1: Εγώ έχω κάνει 5 ταινίες, ας πούμε, αλλά έχω στο συρτάρι μου άλλες 15 γραμμένες που δεν γίνανε ποτέ, παράδειγμα. Και οι οποίες κάποια στιγμή πιθανόν να γίνουν, αλλά γράφουμε και σκεφτόμαστε και πιστεύουμε και δεν γίνονται.
0: Φοβάστε περισσότερο την αποτυχία ή την επανάληψη?
1: Τίποτα από τα δύο. Αυτό που φοβάμαι σαν σκηνοθέτης είναι πάντα αν τελικά ο τρόπος που κανείς προσπαθεί να αφηγηθεί και να μιλήσει τον κόσμο είναι ακόμα συμβατός με τον κόσμο.
0: Υπάρχει μία λέξη, μία φράση έστω που να διατρέχει όλο σας το έργο?
1: Νομίζω ότι είναι η καταπίεση των ανθρώπων. Νομίζω ότι η καταπίεση που παράγει βία ή παράγεται από τη βία ή παράγεται από την εξουσία
0: ή από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πάντα με αφορούσε, γιατί θεωρούσα ότι οι άνθρωποι αποζητούν την ελευθερία, κάτι που και αυτό έχω αρχίσει λίγο να το ξανασκέφτομαι.
0: Μάλιστα. Ας περάσουμε λοιπόν στην ταινία Quiet Life και να μιλήσουμε για την οικογένεια ως ένα πεδίο πίεσης, μιας και αναφέρατε και τη λέξη πίεση. Στο Quiet Life η οικογένεια μοιάζει να λειτουργεί υπό ένα καθεστώς αδιόρατου φόβου. Είναι η οικογένεια το πρώτο πολιτικό πεδίο?
1: Φυσικά. Φυσικά και είναι. Νομίζω ότι εκεί το παιδί αρχίζει να μαθαίνει ποιες είναι οι σχέσεις, ποιες είναι οι ισορροπίες, πώς μπορεί να υπάρχει σε μια κοινωνία και τι εφόδια θα πάρει για να βγει σε μεγαλύτερη κοινωνία. Οπότε το Quiet Life ούτως ή άλλως είναι μια ταινία αρκετά προφητική, θα το έλεγα, μιλώντας για τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο παραίτησης, και νομίζω ότι είναι ένα σύνδρομο που αλληγορικά δουλεύει όσον αφορά για την ευθύνη των γονιών απέναντι στα παιδιά και των ενηλίκων απέναντι στα ανήλικα. Νομίζω ότι είναι κάτι που έρχεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή, όσο παράγονται, δημιουργούνται οι πόλεμοι, τόσο τα παιδιά θα έχουν τραυματικές εμπειρίες, τόσο περισσότερα η νέα γενιά θα πεθαίνει σε εισαγωγικά σαν ωραίες κοιμωμένες.
0: Πιστεύετε ότι βοηθάει, και το λέω ειρωνικά αυτό, η τεχνολογία σε αυτό ή όχι?
1: Η τεχνολογία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την τεχνολογία, γιατί δεν μπορούμε να την αφορήσουμε και να πούμε ότι δημιουργεί μοναξιά ή δημιουργεί εγωκεντρικότητα ή εγωπάθεια ή διαστρέβλωση της πραγματικότητας μέσα από αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τα φίλτρα, το AI κτλ. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να κρύβονται περισσότερο.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην ταινία. Για να σας ρωτήσω τι σημαίνει να ξεχνά κανείς να είναι γονιός επειδή πρέπει να επιβιώσει.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες. Απλώς στην ταινία, λόγω ότι αυτοί είναι πρόσφυγες και ότι, ξέρετε, η ταινία διαπραγματεύει και ένα άλλο ζήτημα που είναι τι σημαίνει η λέξη επανάσταση και τι σημαίνει και αν τελικά ο επαναστάτης είναι ένας άνθρωπος εγωκεντρικός ή ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει το ευρύτερο καλό, ας πούμε. Οπότε με αυτή την υποτίμηση που νιώθει ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, ελπίζοντας για ένα καλύτερο αύριο, έρχεται να ξεχάσει τα πάντα, προσπαθώντας να δει μπροστά και να πει ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, θα πρέπει να παλέψουμε, να νικήσουμε το σύστημα, που το σύστημα δεν νικείται δυστυχώς ποτέ.
0: Μάθατε κάτι άλλο γι' αυτό ακριβώς που μου περιγράφετε όταν κάνατε τη ταινία? Γιατί σίγουρα είχατε στο νου σας αυτό το θέμα για το Quiet Life. Μάθατε κάτι βαθύτερο?
1: Νομίζω το βαθύτερο που έμαθα είναι τελικά ότι...
0: Κάτι περισσότερο εννοώ.
1: Νομίζω ότι αυτό που με εντυπωσίασε το Quiet Life ήταν πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν να μην γνωρίζουν την αλήθεια. Αυτό. Είτε αυτό λέγεται... Είναι μέσα από τα συστήματα, τα κυβερνητικά, είτε είναι μέσα από τους απλούς ανθρώπους. Ναι.
0: Η βία γεννιέται από την εξουσία ή από το φόβο?
1: Από το φόβο της εξουσίας, νομίζω.
0: Και είναι πιο επικίνδυνη η βία που δεν φωνάζει?
1: Νομίζω ότι η βία που δεν φωνάζει, που τελικά στην εποχή μας αρχίζει λίγο να βρει στο δρόμο της και να φωνάζει, σίγουρα είναι πιο επικίνδυνη, γιατί πολλοί μπορούν να πούνε δεν την είδαν.
0: Μάλιστα. Δεν την άκουσαν.
1: Δεν την είδαν, δεν την άκουσαν, ναι.
0: Έχετε πει ότι κάποια πράγματα δεν εκλείπουν ποτέ και ένα από αυτά είναι η βία.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία τα λέγατε.
0: Βεβαίως, σε μια συνέντευξή σας. Πώς βλέπετε τη βία σήμερα, μιας και έχουμε πολλά πολλά παραδείγματα?
1: Νομίζω ότι η βία σήμερα είναι άνευ προηγουμένου. Δηλαδή έχει μεταφερθεί, δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Είναι αυτό ένα απίστευτο, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή νομίζω ότι είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά τα θέματα του σοβινισμού και της υποτίμησης του γυναικείου φύλου. Και με εντυπωσιάζει κάθε φορά που βλέπω ότι αυτό όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά έχει μεγενθήσει κιόλας. Και νομίζω ότι η βία ενυπάρχει πια σε κάθε σχέση σχεδόν, ας πούμε. Δηλαδή από τη βία της απομόνωσης γιατί δεν σου έκανα like, ή του bullying ή του harassment ή του bullying, ή τη βία των πολέμων, ή τη βία των νέων στα σχολεία και στις μεταξύ τους. Δηλαδή δεν ξέρω πού οδεύει αυτή η κοινωνία έτσι όπως πηγαίνει. Φαίνεται λίγο μαύρη, να πω την αλήθεια. Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο αρνητικός, αλλά διαβάζω συνεχώς ότι, ας πούμε, παράδειγμα, τους τελευταίους δύο μήνες στην Ελλάδα είχαμε παραπάνω από 200 κρούσματα βία στα σχολεία, με μαχαιρώματα, με ξυλοδαρμούς, με σεξουαλικές κακοποιήσεις. Και πραγματικά δεν ξέρω. Και νομίζω το πρόβλημα είναι ότι και κανείς να μιλήσει γι' αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς που θέλει να ακούσει γι' αυτό. Είναι...
0: Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που λέτε.
1: Ναι.
0: Το αν θέλει κάποιος να ακούσει. Γιατί ο κόσμος, έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και μιλάει. Ασχολούμαστε με το θέμα, με το πρόβλημα.
1: Μιλάμε γιατί θέλουμε να μιλήσουμε, όχι γιατί θέλουμε να μας ακούσουν ή οι άλλοι θέλουν να μας ακούσουν. Δηλαδή είναι όλο από εμάς για μας. Και είναι, αυτό νιώθω ότι έχουν κάνει λίγο τα social media, ας πούμε.
0: Πιστεύετε ότι η κοινωνία μας έχει μάθει να μην αναγνωρίζει τη βία όταν δεν έχει αίμα?
1: Τελευταία νομίζω, στα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει αρχίσει να την αναγνωρίζει. Πάντα, ξέρω ότι όταν αρχίσει η αναγνώριση ενός φαινομένου, φτάνουμε στο άλλο άκρο. Όπου ξαφνικά όλα τα ονομάζουμε ότι είναι αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, της βίας και του harassment και τα λοιπά, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη λογική, γιατί είναι στην αρχή του και καλώς συμβαίνει. Και νομίζω ότι... Ναι, νομίζω ότι πια έχουν αρχίσει να μιλάνε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ο σκηνοθέτης πιστεύετε ότι οφείλει να καταγγείλει ή να φωτίζει ή και τα δύο?
1: Νομίζω και τα δύο. Το καταγγέλλω ακούγεται λίγο σαν να είναι στατευμένη τέχνη. Δεν νομίζω ότι η καταγγελία του κουνάω το δάχτυλο και ο διακτισμός περνάει πια. Δεν αφορά κανέναν. Έτσι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που η εποχή είναι πάρα πολύ διαλεκτική θεωρητικά ή σε πρώτο επίπεδο επιφανειακά.
0: Η λέξη οφείλει σας αρέσει ή σας έκανε να νιώσετε ευθύνη, άβολα ή θετικά? Τι ο σκηνοθέτης οφείλει?
1: Νομίζω ότι ο σκηνοθέτης οφείλει και δεν οφείλει. Γιατί πρώτα οφείλει στον εαυτό του...

0: Εννοείται σαν προϊόν από πού προέρχεται, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι η εξουσία παράγει η βία και η βία παράγει η εξουσία. Νομίζω ότι είναι αλληλένδετα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει εύκολα. Και το βλέπουμε τώρα με αυτό που συμβαίνει, που κάνει η Αμερική, ας πούμε, στον πόλεμο.
1: Ζούμε σε πιο ελεύθερες κοινωνίες ή νιώθετε ότι ζούμε σε πιο εκλεπτισμένες μορφές ελέγχου?
0: Α, το δεύτερο σίγουρα.
1: Το δεύτερο σίγουρα.
0: Ναι, ξέρετε, τελευταία διάβασα έναν πάρα πολύ σπουδαίο φιλόσοφο που μου άρεσε πάρα πολύ, τον Μπιονγκ Τσουλ Χαν. Είναι Βορειοκορεάτης και μιλάει στο βιβλίο του «Τοπολογία της βίας», μιλάει πάρα πολύ καθαρά για το πώς τελικά η εποχή έχει διαφοροποιηθεί και από την κοινωνία της αντίστασης, όπου είχαμε έναν ορατό εχθρό, έχουμε κάνει εχθρό τον εαυτό μας, γιατί πάντα μπορούμε για κάτι καλύτερο. Άρα ο ίδιος πιστεύει ότι κάποια στιγμή η κοινωνία θα αυτοκαταστραφεί, γιατί ο άνθρωπος θα λέει πάντα μπορώ καλύτερα, είναι στα χέρια μου, άρα έχει έναν εχθρό που είναι ο εαυτός του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς έχει αλλάξει η κοινωνία μας και έχει εκλεπτυθεί και έχει αλλάξει και αυτόν που πολεμάμε.
1: Σας έχει εμπνεύσει αυτό για να κάνετε κάτι καινούριο?
0: Όχι αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι γράφω, είμαι τώρα στο δεύτερο draft ενός σεναρίου, πριν σας λέγεται, που μιλάει για το toxic positivity και για όλο αυτό το φαινόμενο το well-being και το να αισθανόμαστε καλύτερα και πώς τελικά λέγοντας τον εαυτό μας αυτοποβαλόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι.
1: Με τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό.
0: Παράδειγμα, ας πούμε, με το NLP.
1: Με το life coaching.
0: Τα οποία όλα είναι παράγωγα, ας πούμε, και τα οποία τελικά νομίζω ότι δεν αλλάζουν τίποτα. Δηλαδή, ίσως αλλάζουν σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν πάρα πολύ μπερδεμένοι, ας πούμε, και απλώς τους δώσαν τη δυνατότητα να ορίσουν το στόχο λίγο καλύτερα. Απλώς η αλήθεια είναι ότι αυτό το NLP έχει σχεδόν αλλάξει την έννοια της θρησκείας. Δηλαδή αρχίζουμε να πιστεύουμε σε ένα άλλο πράγμα, που είναι ο εαυτός μας και ο Θεός είναι ο εαυτός μας και εμείς είμαστε οι θεοί που μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, το οποίο μάλλον θα συνέβαινε κάποια στιγμή, γιατί και η θρησκεία, τώρα ας πούμε πάμε σε αυτό το θέμα, είναι μεγάλο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κάνει update στη σημερινή εποχή, τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι αυτό το ζητούμενο του life coaching, NLP, well-being και θα γίνω καλύτερος, έχει να κάνει με το προηγούμενο που είπαμε, ότι αν εγώ γίνω καλύτερος θα είμαι και καλύτερο προϊόν και θα καταφέρω περισσότερα και όλα άπτονται στα χέρια μου, ας πούμε, να τα καταφέρω μέχρι που θα καώ τελείως και δεν θα έχω πια τίποτα να πω, τίποτα να κάνω και θα δουλεύω 48 ώρες το 24ωρο.
1: Ξέρετε, πριν από πάρα πολλά χρόνια βρέθηκα σε ένα NLP.
0: Α, μπράβο.
1: Του Ντόνι Ρόμπινς μάλιστα, στα Ντόκλαντς.
0: Πολύ, είναι και αναγνωρισμένο όνομα.
1: Και ειλικρινά, πολλές φορές τα βράδια το σκέφτομαι, τι ήταν αυτό που έζησα. Ήταν 5 ημέρες από το πρωί στο βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Και σκέφτομαι ειλικρινά τι ήταν αυτό που έζησα. Αλλά αρκεί να σας πω ότι είδα ανθρώπους να φτάνουν στην κορυφή της δικής του ζωής, ενώ πνευματικά, και να πέφτουν στον γκρεμό τους.
0: Βεβαίως.
1: Και πολλές φορές αναρωτιέμαι η ιστορία αυτή του life coaching. Μήπως χρειάζεται έναν έλεγχο, ακριβώς αυτό.
0: Εγώ τώρα, επειδή πάντα όταν γράφω ένα σενάριο κάνω μεγάλη έρευνα, γιατί προσπαθώ πρώτα απ' όλα να καταλάβω το θέμα πλήρως αυτού του πράγματος που διαπραγματεύομαι, να το πούμε έτσι. Συζήτησα με διάφορους ψυχιάτρους αναγνωρισμένους, οι οποίοι όλοι λέγανε δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς, δεν είχαν καμία ιδέα επ' αυτού.
1: Αλήθεια.
0: Κάποιος είπε ναι, κοιτάξτε να δείτε, το γνωρίζω. Είναι ένα πολύ μικρό πραγματάκι μέσα σε ένα τεράστιο χάος που λέγεται processing, ας πούμε, του ανθρώπου. Και το θέμα είναι τελικά ότι η εποχή μας έχει καταφέρει να πουλάει προϊόντα με έναν τέτοιο τρόπο και να φαίνονται ότι κανείς μπορεί να τα εμπιστευτεί. Αυτό είναι φοβερό, ας πούμε. Δηλαδή το life coaching, ας πούμε, και τα NLP και τα timeline therapy και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, είναι πολύ μικρά πράγματα τα οποία, αν κάτι συμβεί στον χαρακτήρα, στον άνθρωπο που το κάνει, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι σε θέση να τον επαναφέρουν.
1: Σωστά.
0: Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό βγαίνουν πιο μπερδεμένοι από ό,τι προηγουμένως, γιατί προσπαθείς να τους εγκυβωτήσεις κάτι το οποίο τους λέει η κοινωνία ότι πρέπει να γίνει έτσι, γιατί αν θες να γίνεις επιτυχημένος πρέπει να έχεις αυτό το μοντέλο στο μυαλό σου. Άρα είναι τελείως κοινωνικό προϊόν. Άρα γίνεσαι δούλος ενός κοινωνικού γίγνεσθε, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ εκλεπτισμένη η εξουσία και η μορφή της.
1: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ μήπως η κουλτούρα της αυτοβελτίωσης είναι μία πράξη ενδυνάμωσης ή μία μορφή τελικά πειθαρχίας, νέας πειθαρχίας?
0: Δύσκολο ερώτημα.

0: Νέας Πειθαρχίας από ποιον?
1: Νέας Πειθαρχίας από το ίδιο το ρεύμα της αυτοβελτίωσης. Ότι μαθαίνεις να πειθαρχείς σε αυτό.
0: Νομίζω ότι σίγουρα είναι αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα μορφή πειθαρχίας και σε, αν το διευρύνει λίγο κανείς αυτό, θα καταλάβει ότι θα δει μάλλον ότι υπάρχει ένα μοντέλο πραγμάτων πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα και αν δεν ακολουθείς αυτό, είτε αυτό λέγεται ακόμη και πώς προβάλλεται κανείς στο Instagram, στα Twitter και όλα αυτά ας πούμε, νομίζω ότι υπάρχει μια φόρμα, μια νόρμα πια πώς πρέπει να είσαι για να είσαι αποδεκτό σε μια κοινωνία. Δηλαδή το διαφορετικό χτυπιέται, δεν είναι αποδεκτό. Νομίζω ότι ναι, δυστυχώς είναι πολύ ελεγχόμενα όλα αυτά κάπως.
1: Πώς κινηματογραφείτε, αναρωτιέμαι, η αόρατη πίεση? Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα?
0: Η αόρατη πίεση. Νομίζω ότι η αόρατη πίεση δεν κινηματογραφείται, δημιουργείται. Νομίζω ότι είναι...
1: Με την ατμόσφαιρα.
0: Με την ατμόσφαιρα, με την απόφαση το τι κάνει η κάμερα και ποιος είναι η κάμερα και ποιος είναι αυτός που βλέπει. Νομίζω ότι τουλάχιστον στις δικές μου ταινίες αυτό που προσπαθώ πάντα να κάνω είναι να... ή τέλος πάντων στην τελευταία ταινία αυτό... Η κάμερα ήταν το POV της κυβέρνησης της Σουηδικής που δεν έδινε το άσυλο ας πούμε. Είχε αυτό το τετράγωνο που είναι μία λίμπο, τους είχε μέσα σε ένα τετράγωνο που είναι λίμπο, που είναι όλα τέλεια, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τίποτα. Αυτό ήταν το νόημα εξ αρχής. Και αυτοί περιμέναν απλώς από κάποιον άλλο να τους πει αν μπορούν να ξαναξεκινήσουν τη ζωή τους ή όχι, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο.
1: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και συζητάμε με τον Αλέξανδρο Αβρανά, το διεθνή σκηνοθέτη. Θέλω να περάσω σε ένα πραγματικά δημιουργικό καινούριο για σας, για το μηχανισμό της απολυταρχίας, για την αντιποίηση της αρχής, για κάτι που σας έχει πολύ εμπνεύσει και ετοιμάζεστε να αφηγηθείτε τις ημέρες του Πολυτεχνείου μέσα από το βλέμμα ενός χαφιέ. Θέλω πολύ να μου μιλήσετε γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι μέσα σε αυτά τα σενάρια τα πιο παλιά που λέγαμε. Είναι ένα σενάριο το οποίο εγώ το έγραψα με τον Σταύρο Παμπαλή, τόσο σεναριογράφων που και στο Quiet Life και στο Πριν είμαστε μαζί. Το οποίο διάβασα το βιβλίο και εντυπωσιάστηκα γιατί είχε όλη την ανάγκη. Βρήκα καταρχάς ότι είναι ένα πάρα πολύ σημερινό πράγμα όσον αφορά το νόημά του. Δηλαδή, το βιβλίο, το οποίο βέβαια είναι εν γέννη πολύ κοντά στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί μιλάει για τον εμφύλιο και όλα αυτά, τα οποία εμένα δεν με αφορούν, γιατί η ταινία θέλω να είναι μια πιο παγκόσμια ταινία. Δεν είναι μια ταινία για την Ελλάδα και νομίζω ότι η Ελλάδα πια δεν είναι στο στόχαστρο με τη λογική ότι κοιτάμε την Ελλάδα για να καταλάβουμε τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Άρα αυτό που εμένα με ενδιέφερε πάρα πολύ είναι η έννοια της επανάστασης, γιατί νιώθω ότι πια οι νέες γενιές δεν επαναστατούν, δεν έχουν κάνει τη λέξη επανάσταση και αντίδραση και αντίσταση στο λεξιλόγιο τους. Με ενδιέφερε να το βγάλω από τα κόμματα, με ενδιέφερε να μιλήσω για την ελευθερία, με ενδιέφερε να μιλήσω για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά αντιδρούν πάνω σε ένα σύστημα κάτι όταν όλοι σιωπαίνουν. Το θέμα του χαφιέ, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο ο καθένας να γίνει χαφιές. Δεν είναι τυχαίο ότι στην εποχή της Χούντας
1: υπήρχαν τόσοι.
0: Υπήρχε ο μισός πληθυσμός ήταν ρουφιάνοι. Και όχι στην Ελλάδα μόνο, και στην Ανατολική Γερμανία,
1: ναι,
0: και
1: βέβαια
0: στη Ρωσία κτλ. Δηλαδή,
1: είναι διεθνές το φαινόμενο.
0: Ναι, είναι διεθνές το φαινόμενο. Και τελικά πόσο το να μην μιλάμε μας κάνει συμμετοχούς ή πόσο τελικά στο να είμαστε εμείς καλά είμαστε ικανοί να θάψουμε 5-6. Οπότε μέσα από αυτό το πρίσμα μιας κατάστασης τελείως απολυταρχικής που νομίζω ότι πια η Ευρώπη και γενικότερα ο κόσμος τίνει πάλι προς το φασισμό, αυτή είναι η αίσθηση που έχω στο αποφασίζω και διατάζω και όλα υπό το πρίσμα μιας άλλου τύπου για ένα καλό ας πούμε παράδειγμα ας πούμε ότι θα χτυπήσουμε την τρομοκρατία, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο που τελικά ας πούμε μάλλον δεν έχω καταφέρει και πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα. Το ίδιο, με την ίδια πρόφαση και η Χούντα της Ελλάδος είπε θα σώσουμε την Ελλάδα από το διασυρμό και από το ξεφτιλίκι ας πούμε την εποχή και κανείς δεν κουνήθηκε τότε, κανείς δεν το κατάλαβε ας πούμε και κράτησε 7 χρόνια. Νομίζω ότι είναι θέματα που αφορούν και θα συνεχίσουν να μας αφορούν με μια γενικότητα και μια προσέγγιση πολύ ανθρώπινη, αν θέλουμε, αν θέλετε να το πω. Γιατί τελικά νομίζω ότι μέσα σε όλες τις ταινίες μου θα καταλάβει κανείς ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο άνθρωπος και η συμπεριφορά του μέσα σε ένα σύστημα και πώς το σύστημα επηρεάζει τον άνθρωπο. Οπότε κάτι παρόμοιο νομίζω είναι και αυτή η ταινία, ας πούμε, η οποία είναι και ένα μαγικό βιβλίο του Αλέξανδρου Κοντζιά. Mm-hmm.
1: Είναι πιο αποκαλυπτικός ο θήτης από το θύμα?
0: Το θύμα νομίζω είναι πάντα πιο αποκαλυπτικό. Ποιος δέχεται να γίνει θύμα, ποιος αρέσκεται να είναι θύμα, ποιος τελικά πάλεψε για κάτι άλλο και κατέληξε να είναι θύμα. Νομίζω το θύμα αποκαλύπτει. Ο θήτης είναι η καθαρή γραμμή της εξουσίας.
1: Ο Χαφιές είναι η ιδεολογία ή η ψυχική δομή? Τοποθετείτε μέσα σας.
0: Ο Χαφιές είναι δεν νομίζω ότι είναι ιδεολογία. Σίγουρα θα υπάρχουν και άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι καθαρά ανθρώπινη, όχι ανάγκη, δομή, ψυχική δομή. Είναι προϊόν μιας κοινωνίας. Δηλαδή οι δοσύλλογοι της Χούντας δεν τους κατανοώ σε καμία περίπτωση. Κάποιοι από αυτούς αναγκαζόταν να γίνουν. Οι πιο πολλοί βέβαια το κάνανε γιατί θέλανε να έχουν ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό τους.
1: Προσωπικά ωφέλη.
0: Προσωπικά ωφέλη. Και κυρίως αυτές είναι οι εικόνες που έχουμε για το Χαφιέ. Και κυρίως αυτοί οι χαφιέδες που τελικά το κάνανε γιατί αναγκαστήκανε, νομίζω ότι δώσαν και τέλος στη ζωή τους γιατί δεν αντέχανε να υπάρχουν με αυτή τη σκέψη.
1: Ναι, η ιστορία το έχει δείξει. Αρκετοί από αυτούς, έτσι είναι όπως το λέτε. Πώς γεννιέται μέσα στον άνθρωπο η ανάγκη να υπακούει?
0: Από την οικογένεια. Νομίζω ότι η έννοια της υπακοής είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητος κακό. Το θέμα είναι σε τι υπακούει και πόσο υπακούει. Και πόσο τιμωρείται εάν δεν υπακούσει. Νομίζω ότι αυτά προσπαθεί και η σύγχρονη παιδαγωγική να επαναδιαπραγματευτεί, αφήνοντας τα παιδιά πιο ελεύθερα.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Mm-hmm.
0: Το οποίο τελικά εγώ αναμένω να δω ποια είναι τα αποτελέσματα αυτά, διότι ίσως και η πολλή ελευθερία στα παιδιά τελικά να οδηγήσει σε ένα αντίθετο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πάντα το μέτρο είναι κάτι που αφορά τους πάντες.
1: Ο φασισμός είναι ιστορικό φαινόμενο ή διαχρονική ροπή, για να σας κάνω τις δύο τελευταίες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα?
0: Ιστορικό φαινόμενο είναι σίγουρα, έχει συμβαίνει ανά τους αιώνες. Διαχρονική ροπή νομίζω ότι είναι η ανάγκη του ανθρώπου για το απόλυτο και την απόλυτη εξουσία, αλλά και ο άνθρωπος πολλές φορές έχει αποδείξει ότι αισθάνεται πιο ασφαλής να είναι θύμα παρά θήτης. Άρα νομίζω ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι είναι το ένα ή το άλλο. Πάντως η ιστορία δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι όταν αισθάνονται αδικημένοι οδηγούνται στο φασισμό ή στο νεοφασισμό ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στην Ανατολική Γερμανία οι σημερινοί νεοναζί είναι αυτοί που ήταν πριν Ανατολικό Γερμανία, ας πούμε. Είναι αυτοί που δεν πήρανε ποτέ αυτά που τους υποσχεθήκανε. Είναι αυτοί που βρεθήκαν σε μια ζωή πάρα πολύ μίζερη και καταπιεσμένη. Ξέρετε, αυτό, νομίζω κάπως έτσι οδηγούν τα πράγματα.
1: Αν κοιτάξουμε και κάπου κοντά, βλέπουμε ότι και πριν από κάποια χρόνια και στην Ελλάδα αυτό που συνέβη ήταν μια συγκεκριμένη, πώς να το πω, ένα συγκεκριμένο μέρος της κοινωνίας που ένιωθε ενδεχομένως αυτά που λέτε.
0: Ξέρετε, μέσα
1: και γι' αυτό πήγε εκεί.
0: Νομίζω ότι μέσα σε αυτό νομίζω κανείς πρέπει να δει άρρηκτα συνδεδεμένα και την παιδεία.
1: Φυσικά.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τεχνή έντος φτιαγμένο έτσι ώστε η παιδεία πια όλο και να αυθύνει, όλο και να μην φτάνει σε βάθος, όλο και να υπάρχει λιγότερη παιδεία στον κόσμο. Και δηλαδή κανείς τώρα πια, δηλαδή μιας και είπατε για την τεχνητή νοημοσύνη, ήρθε το AI, όλοι μας το χρησιμοποιούμε γιατί μας δίνει γρήγορα αποτελέσματα σε κάποια πράγματα που όμως μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Οι νέες γενιές που δεν θα έχουν μάθει πια τον τρόπο σκέψης, αλλά θα ξέρουν να πατάει το κουμπί και να βγαίνει η χοντρή και να λένε γράψε μου την περίληψη μιας ταινίας αυτό, νομίζω ότι χάνεται όλη η παιδεία και η σκέψη που οδηγεί στο πώς θα γραφτεί αυτό. Άρα χάνεται και η κρίση. Αφού χάνεται η κρίση λοιπόν, κανείς μπορεί να πει ότι θα δούμε διάφορα φαινόμενα ανθρώπων που πια δεν έχουν κρίση και δεν έχουν και την παιδεία.
1: Έτσι είναι. Το αποφασίζω και διατάζω είναι μια πολιτική γλώσσα ή πιστεύετε ότι είναι μια υπαρξιακή στάση?
0: Νομίζω το αποφασίζω και διατάζω, αν μιλάμε τώρα σε κυβερνητικό επίπεδο, είναι καθαρά εξωστική γλώσσα. Δεν είναι... Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον απολυταρχισμό ή τον κρυμμένο φασισμό ή οτιδήποτε. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο νομίζω ότι είναι αδυναμία και φόβος. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι έτσι, που τελικά γίνονται και βίαιοι, νομίζω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει ποτέ με τον εαυτό τους.
1: Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα κεφάλαιο των υπαρξιακών αναζητήσεων. Ας κάνουμε μια βουτιά, ένα μακροβούτι και να σας ρωτήσω, ο άνθρωπος είναι από τη φύση του βίαιος ή εύθραυστος? Αληθινά, τι πιστεύετε?
0: Νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα από τα δύο, εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσει. Κανονικά θα λέγαμε ότι οι πρώτοι άνθρωποι ασκούσαν βία, σκοτώναν ζώα, σκοτώναν άλλους ανθρώπους, δεν υπήρχαν. Αλλά υποτίθεται ότι η εξέλιξη του ανθρώπου βασίζεται κιόλας σε αυτό, το ότι ο άνθρωπος έχει εκλεπτιστεί. Τα ένστικτά του φυσικά και είναι βία, γιατί έχουν να κάνουν με την επιβίωση. Αυτό είναι προφανώς γνωστό από όλους. Άρα νομίζω ότι πάντα είναι όλα αλληλένδετα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει το ένα ή το άλλο.
1: Υπάρχει δυνατότητα μεταμόρφωσης, πιστεύετε σε αυτό?
0: Εγώ πιστεύω ότι η παιδεία είναι αυτό που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Και η παιδεία προσφέρει και καλύτερες συνθήκες ζωής και καλύτερη περισσότερο οργανωμένη σκέψη, χωρίς να χρειάζεσαι ψευτοδιορθώσεις, να το πω έτσι, αυτή υποβολής.
1: Το κακό είναι επιλογή ή αδυναμία?
0: Δεν ξέρω κανέναν που να κάνει κακό και να λέει έκανα κάτι κακό όταν το κάνει.
1: Άρα αυτό είναι αδυναμία.
0: Νομίζω είναι αδυναμία ή είναι εγωπάθεια ή είναι φόβος ή είναι εγωκεντρικότητα ή είναι ναρκισισμός. Νομίζω ότι όλοι φτάνουν στο κακό, δηλαδή τώρα αν μιλάμε για ένα κακό το οποίο δεν μπορεί κανείς να το διαπραγματευτεί, όπως είναι το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, που και αυτό πάλι είναι υποσυζήτηση. Δηλαδή αυτό κάνει το σινεμά, τέλος πάντων. Δηλαδή το Love Me Not αυτό έκανε, ας πούμε. Η γυναίκα η οποία σκότωσε, έκαψε, ας πούμε, μία που της μοιάζει για να πάρει τα λεφτά της ασφάλειας, που είναι πραγματική ιστορία, ας πούμε, τελικά φτάνει να τη συμπαθείς, γιατί υπάρχει κάποιος που είναι περισσότερο κακός από αυτήν. Και τελικά διαπραγματεύει την ταινία, την ηθική και πώς αυτή αλλάζει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα ήταν λάθος να φτάσουμε σε απόλυτες νόρμες και να πούμε αυτό είναι το κακό και αυτό. Δηλαδή σίγουρα είναι, ναι.
1: Μπορεί η τέχνη να λειτουργήσει ως πράξη κάθαρσης?
0: Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά ναι. Νομίζω ότι εγώ το έχω ζήσει αυτό με το Miss Valence, ας πούμε, και με το Quiet Life. Που ήταν πράγματα πιο... που ήταν ταινίες, ειδικά το Miss Valence. Είδα ανθρώπους οι οποίοι βιώσαν, ας πούμε, το... είδανε πώς τα παιδιά τους βιαστήκαν από τον άντρα τους, ας πούμε, που δεν το γνωρίζανε μέχρι κάποια στιγμή.
1: Σας είχε βρει και μία κυρία, θυμάμαι, που λέγατε σε μία παλαιότερη συνέντευξη.
0: Βέβαια, στο Τορόντο και όλα. Και πολλοί άλλοι. Αλλά υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, ας πούμε, τα οποία βλέπουν ότι αυτές οι εικόνες δεν είναι μόνο σε αυτούς, έχουν υπάρξει και σε άλλους. Οπότε βλέπουν τελικά ότι αυτοί δεν κάναν κάτι κακό, γιατί είναι ένα βασικό πράγμα αυτό, ας πούμε, στο πώς οι άνθρωποι αυτοί που βιώνουν αυτές τις καταστάσεις τελικά δεν τους βγάζει η κοινωνία απ' έξω σαν προβληματικούς ή σαν θύματα και αλλά προσπαθεί να τους ξαναφέρει μέσα. Η κάθαρση λοιπόν, αναλόγως τι θεωρούμε κάθαρση και σε ποιον αναφερόμαστε.
1: Σκέφτομαι τις αρχαίες τραγωδίες, όπου στο τέλος πάντοτε υπάρχει κάθαρση και κάθε υπόθεση ζωής, στο τέλος της, συνήθως υπάρχει κάθαρση.
0: Νομίζω ότι το σινεμά οφείλει να προσφέρει μια κάθαρση. Ασχέτως αν η κάθαρση αυτή είναι ο εύκολος ή ο δύσκολος δρόμος. Σίγουρα αυτό που δεν συμφωνώ είναι ότι πρέπει να υπάρχει παντού ένα happy end, γιατί πια η εποχή μας είναι βαριά και όλοι πρέπει να χαμογελάμε στο τέλος και να πάμε να τρώμε σουβλάκια μετά και να το ξεχνάμε. Σίγουρα. Νομίζω όμως ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά ξέρετε, πρώτα για να το κάνει αυτό, πρέπει πρώτα να βγει ταινία στους κινηματογράφους. Πρέπει κανείς να πάει στον κινηματογράφο να το δει και να είναι έτοιμος να λάβει την κάθαρση. Οπότε είναι ένα δύσκολο φαινόμενο.
1: Ποια είναι η σκέψη σας για τη λέξη ελπίδα? Τα συναισθήματά σας για αυτή τη λέξη?
0: Νομίζω ότι η ελπίδα πια. Κάποτε οι άνθρωποι ελπίζανε για ένα μεγαλύτερο καλό. Τώρα νομίζω ελπίζουμε για κάτι προσωπικό. Άρα έχει αλλάξει νόημα. Δηλαδή ο καθένας ελπίζει ότι θα είναι καλύτερη η ζωή του. Δεν ελπίζει σε μεγάλες ιδέες και ιδανικά όπως υπήρχαν, που τελικά αποκαλύφθηκε ότι μάλλον ήταν μόνο στα χαρτιά και όχι στην πράξη. Γιατί όπου μπαίνει ο άνθρωπος τελικά δεν μπορεί να υπάρχει ποτέ το απόλυτο καλό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η ελπίδα σίγουρα είναι αυτό που όλοι έχουν ανάγκη, αλλά που τελικά περιορίζεται στο προσωπικό.
1: Συνοψίζοντας, Θα ήθελα να μας πείτε τι να περιμένουμε από εσάς το επόμενο διάστημα.
0: Αν όλα πάνε καλά, ετοιμάζω δύο ταινίες. Η μία είναι στη Γερμανία για Toxic Positivity και η άλλη θα είναι στην Ελλάδα για το Πολυτεχνείο, φαντάζομαι με διαφορά ενός έτους, ας πούμε.
1: Με ορίζοντα με ένα πλάνο το 27 και το 28 ενδεχομένως.
0: Στην καλύτερη περίπτωση.
1: Εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και στις δύο. Οι πλατφόρμες άνοιξαν νέους δρόμους, δημιούργησαν νέα φίλτρα ή νιώθετε ότι αφαίρεσαν κάτι από τη μαγεία?
0: Νομίζω ότι αρχικά ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί μην ξεχνάτε, δημιουργηθήκαν ως επιτοπλίστο ή βρήκανε ευρείας αποδοχής στην περίοδο της καραντίνας, του COVID, που όλος ο πλανήτης ζούσε τότε αυτό το καινούργιο φαινόμενο, ας πούμε. Και νομίζω ότι έδωσε κάτι πάρα πολύ καλό και έκανε και προσιτό ένα περιεχόμενο κινηματογραφικό και σε σκηνοθέτες και σε ανθρώπους απλούς, οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι ότι οι κινηματογράφοι στην Ελλάδα, παράδειγμα, παίζουν κάθε μέρα όλες τις καλές ταινίες. Ακολουθούν τη μόδα και την εποχή. Λογικό. Παρά τα αυτά, όμως, νομίζω ότι πια έχει φτάσει σε ένα κορεσμό. Δηλαδή, καταρχάς, είναι πολλές φορές για εμάς τους σκηνοθέτες είναι πιο εύκολο να πεις πράγματα μέσα από την τηλεόραση, γιατί ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή, σε ένα μίνι σειρά 6 επεισοδίων ή 8, έχεις πολύ περισσότερο χρόνο να αναλύσεις πράγματα που στο σινεμά δεν μπορείς. Γιατί, ξέρετε, στο σινεμά έχουμε πάθει και κάτι ακόμη. Ακολουθούμε πάρα πολύ το αμερικάνικο πρότυπο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε πρέπει όλα τα πράγματα της πλοκής και της δραματουργίας να ακολουθούν συγκεκριμένη ρότα και ύφος, όσο και να προσπαθείς να το σπάσεις. Αυτό τελικά είναι δεσμευτικό σε ένα βαθμό. Γι' αυτό βλέπουμε και τελευταία οι ταινίες γίνονται όλο και πιο μεγάλες. Βλέπουμε την ανάγκη των σκηνοθετών να μιλήσουν για περισσότερα πράγματα και να φτάνουν στα 160 λεπτά, στα 180 λεπτά. Είναι 3 ώρες και. Επίσης, ένα βασικό, η διαφορά, πάντως η μαγεία έχει χαθεί. Αλλά πάντα η μαγεία χάνεται όταν κάτι είναι πάρα πολύ προσβάσιμο. Και χάνεται και η θέση του να πει κανείς, εγώ τώρα πάω κινηματογράφο. Κλείνουν τα φώτα. Έχεις έναν ήχο μελετημένο και όχι τον ήχο του iPad ή του κινητού ή του iPad στη καλύτερη, ας πούμε. Και είσαι και προσιλωμένος. Δεν είσαι δηλαδή. Στο σινεμά είσαι προσιλωμένος, ενώ ας πούμε στο σπίτι σου σταματάς, πας να φας, μιλάς με τη γυναίκα σου, σηκώνεις το τηλέφωνο. Έχει χαθεί η ταύτιση, ας πούμε, με το.
1: Ναι, είναι γεγονός. Δεν αφιερώνεις το χρόνο.
0: Όχι.
1: Και αυτό το βάθος, τέλος πάντων, που αφιερώνεις στον κινηματογράφο.
0: Που έρχεσαι αντιμέτωπος εσύ σε ένα σκοτεινό χώρο με την ταινία. Με αυτό που θέλει να σου πει ο δημιουργός και με την ιστορία στην οποία διαδραματίζεται στην οθόνη μπροστά στα μάτια σου, ας πούμε.
1: Και τελικά τι μπορεί να κάνει ο κινηματογράφος που δεν μπορεί να κάνει καμία άλλη τέχνη?
0: Νομίζω ο κινηματογράφος, κοιτάξτε να δείτε, οι σκηνοθέτες είναι σκληραγωγημένοι άνθρωποι. Δηλαδή είναι λίγο. Αιμονική, να το πω έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Είναι ένα μικρόβιο, γιατί η δημιουργία είναι ένα μικρόβιο. Η δημιουργία, όταν τα πράγματα ρέουν στο μυαλό σου και το έργο τέχνης δημιουργείται, είτε αυτό είναι ταινία, είτε είναι εικαστικά, είτε είναι οτιδήποτε, αυτό δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Πάντα θα συνεχίζουμε να προσπαθούμε, πάντα θα συνεχίζουμε να ελπίζουμε και κυρίως πάντα θα προσπαθούμε να βλέπουμε τι είναι αυτή η εποχή και πώς μπορούμε εμείς να την κάνουμε καλύτερη ή να προτείνουμε ότι ίσως θα ήταν καλύτερα έτσι.
1: Και τελειώνοντας και αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, λίγες ερωτήσεις ακόμη πριν το τέλος, mm-hmm. που έχουν να κάνουν με τη ζωή σας, με την προσωπική σας ματιά στο σήμερα. Τι εννοώ, πώς είναι η ημέρα ενός κινηματογραφιστή, ενός σκηνοθέτη, αληθινά, μπορείτε να μας πείτε?
0: Βεβαίως. Αναλόγως σε ποια φάση. Δηλαδή,
1: σωστά, όταν γυρίζεται ή όχι μια ταινία, βεβαίως.
0: Αν κανείς, όταν συνήθως ψάχνουμε για θέματα, υπάρχει ένα φαινόμενο κλεισίματος. Υπάρχει πολύ διάβασμα, τουλάχιστον εγώ κάνω αυτό. Διαβάζω πάρα πολύ, βλέπω διάφορα πράγματα. Με λιγότερη διάθεση να βγω έξω, γιατί υποτίθεται έρχομαι από το έξω και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να ξαναέρθω σε επαφή με αυτά που με αφορούν και που σκέφτομαι και που αφορούν την κοινωνία. Όταν λοιπόν αυτό κάπως βρεθεί ένα θέμα, είτε αυτό είναι ένα βιβλίο, είτε είναι ας πούμε ένα θέμα όπως είναι το toxic positivity που λες, μα κάποιος πρέπει να μιλήσει γι' αυτό, και αρχίζεις να ψάχνεις τον τρόπο που θα μιλήσεις γι' αυτό και μπαίνει και ο σεναριογράφος και όλα αυτά, τότε είναι μια περίοδος επίσης προσήλωσης, που συνήθως εγώ τότε σταματάω να βλέπω και σινεμά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δυστυχώς, δεν ξέρω, σταματάω να βλέπω...
1: Ενδιαφέρον στοιχείο πάντως, ναι, αυτό.
0: Δηλαδή, είναι τόσο η προσπάθεια το να δημιουργήσει κάτι νέο που οτιδήποτε που δεν έχεις κουράγιο να δεις κάτι άλλο που έχει κάνει κάποιος άλλος. Γιατί όλα αυτά μπαίνουν σαν προσλαμβάνουσες γενικότερα. Μάλιστα. Αφού λοιπόν περάσει αυτή τη φάση, η οποία είναι αρκετά επώδυνη, γιατί το να δημιουργήσει μια ταινία από την αρχή έχει διάφορα... πράγματα που ξεπερνούν το απλώς που μου αρέσει και απλώς που μου κάνει κέφι και απλώς μου λέει κάτι και πρέπει να δεις πώς αυτό θα επικοινωνήσει. Περνάει τα διάφορα στάδια του σεναρίου που συνήθως ενδιαμέσως εμπλέκονται και η παραγωγή, οπότε αρχίζουν και μπαίνουν διάφορες φωνές μέσα στην ιστορία, γιατί ξέρετε μια ταινία είναι του σκηνοθέτη αλλά είναι και του παραγωγού.
1: Βεβαίως,
0: όπως αργότερα είναι και του ηθοποιού, δηλαδή είναι όλη η δημιουργικά στοιχεία μιας ταινίας. Εγώ γενικότερα, επειδή δεν κάνω ούτε διαφήμιση ούτε πολλά άλλα πράγματα, είμαι γενικότερα πολύ ταγμένος σε αυτό και αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο σε αυτό. Υπάρχουν άλλοι σκηνοθέτες οι οποίοι ταυτόχρονα τραβάνε διαφημιστικά ή κάνουν θέατρο, οπότε κάπως σπάει αυτό σίγουρα.
1: Σας αρέσει το θέατρο?
0: Να κάνω θέατρο ή να το βλέπω?
1: Να κάνετε.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, γιατί το έκανα παλιότερα συνήθως όταν ανάμεσα στα σενάρια και στο να βρεθούν τα χρήματα για την παραγωγή, πέρα ότι τελειώναν τα χρήματα και κάπως έπρεπε να ζήσω, ήταν κυρίως η επικοινωνία με τους τοπιούς και με το έργο κάποιου άλλου, ας πούμε, οπότε... Το οποίο ξέρετε και αυτό είναι πάντα το έργο κάποιου άλλου. Πρέπει να βρεις το κομμάτι του έργου που σε αφορά και σένα για να μπορέσεις να το φωτίσεις αν θέλεις. Χωρίς να παραποιήσεις το έργο του άλλου βέβαια, αν γίνεται. Αλλά νομίζω ότι έχει μια δράση και μια ελευθερία το θέατρο σε σχέση με τον κινηματογράφο, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να αντιγράψεις την πραγματικότητα της ζωής. Και εκεί νομίζω χωράει πολύ η φόρμα και ελευθερία όσον αφορά την έκφραση.
1: Υπάρχει βιβλίο που δεν έχετε ξεπεράσει?
0: Νομίζω το «Μάζα και εξουσία» του Κανέτη.
1: Μάλιστα. Και τι ρόλο παίζει τέλος η μουσική στη ζωή σας?
0: Είναι πολύ περίεργη. Παλιά άκουγα πάρα πολύ μουσική, μετά ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι πέρασα πολύ μοναξιά κατά περιόδους στη ζωή μου, ας πούμε, και συνειδητοποίησα ότι ο μοναδικός μου φίλος ήταν η μουσική, τόσο που το μίσα και σταμάτησα να ακούω.
1: Σας έμιζε τη μοναξιά.
0: Ίσως, ναι. Στις ταινίες γενικότερα, εγώ χρησιμοποιώ τη μουσική πάντα και αυτή σαν πολιτικό σχόλιο ή σαν κάτι που μιλάει για το χαρακτήρα, όχι τόσο για να δημιουργήσω το συναίσθημα στο θεατή ή να χειραγωγήσω το συναίσθημα του θεατή, κάτι που κάνει πάρα πολύ επιτυχώς ο αμερικανικός κινηματογράφος και πολλοί άλλοι σκηνοθέτες. Θεωρούσα πάντα ότι το σινεμά πρέπει να έχει μια αυστηρότητα και μια καθαρότητα στην οποία η μουσική πολλές φορές το μαλάκωνε. Κάπως έτσι, πάντα μου αρέσει η μουσική και τώρα ακούω πάλι πολύ μουσική, διάφορα πράγματα, ψάχνοντας και για τις ταινίες και...
1: Αλλά πάντοτε με την αναζήτηση αυτή νιώθω.
0: Νομίζω ότι όλα...
1: σκεφτέστε τις ταινίες και λογικό είναι.
0: Νομίζω ότι ένας σκηνοθέτης δεν ξεχνάει ποτέ την ταινία. Να πω την αλήθεια, δεν ξεχνάει ποτέ, ναι. Γιατί είναι ταυτόσιμο, δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι θα κλείσω το φάκελο και θα τον ξαναβρω τη Δευτέρα στις 8. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό.
1: Έτσι.
0: Αν κάτι σε απασχολεί, μια σκηνή δεν δουλεύει ή το σενάριο δεν δουλεύει, αυτό θα συνεχίζει να σε απασχολεί συνειδητά ή ασυνείδητα, κυρίως συνειδητά. Οπότε, ξέρετε, δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν βράδια, δεν υπάρχουν τίποτα. Είναι όλα λίγο τέχνη. Δεν είναι πολύ ευχάριστο.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ δημιουργικό νιώθω και ναι. Αυτή είναι η ζωή σας εδώ που τα λέμε.
0: Κάπως έτσι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω μία ευχή για το τέλος. Δική σας ευχή προς τον κόσμο, προς τον εαυτό σας, προς τους φίλους σας, προς αυτούς που αγαπάτε.
0: Εγώ εύχομαι ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα καταφέρουν να ξεχάσουν τον εαυτό τους και να βρουν την αγάπη στον άλλον.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Πολύ.
1: Εύχομαι να περάσατε όμορφα.
0: Πολύ, πολύ. Το ξανακάνουμε. Ευχαριστώ.
1: Στις ταινίες του Αλέξανδρου Αβρανά η εικόνα γίνεται ένα πεδίο ηθικών και υπαρξιακών ερωτημάτων και ίσως αυτό να είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της τέχνης. Η δύναμη να ανοίγει ρογμές στη σιωπή και να μας καλεί να σκεφτούμε ξανά τον κόσμο γύρω μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει για να μείνει. Από εμένα την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και την Έφη Γεωργοπούλου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως σας προειδέασα στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής, το αφιέρωμά μας στον αυστριακό πιανίστα Φρίντριχ Γκούλντα θα συνεχιστεί με λίγο μεγαλύτερη έμφαση αυτή τη φορά στην ιδιότητά του ως μουσικού της jazz. Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον Γκούλντα σε κάτι κλασικό στο ρεπερτόριο για το οποίο κέρδισε από νέα ηλικία μεγάλη φήμη στη Βιέννη και όχι μόνο. Το 1959, στα 29 του χρόνια, ο Γκούλντα έδωσε ένα ρεσιτάλ στην πόλη Σβέτσιγγεν της Γερμανίας, στο οποίο μεταξύ άλλων ερμήνευσε τις παραλλαγές σε φα ελάσσονα του Ιόζεφ Χάιντν. Οι παραλλαγές αυτές, γραμμένες το 1793, ανήκουν στα έργα εκείνα που κάθε ενασχόληση μαζί τους, κάθε μελέτη τους, οδηγεί μόνο σε επένους και ύμνους. Πρόκειται για το τελευταίο χρονικά σετ παραλλαγών του μεγάλου κλασικού και είναι σίγουρα το πιο πλούσιο, πλήρες και εφάνταστο από όλα. Για πολλούς μελετητές και πιανίστες είναι ίσως το κορυφαίο έργο για πληκτροφόρο όργανο του συνθέτη, αν όχι ένα από τα σπουδαιότερα έργα του γενικά. Παρόλο που πρόκειται για μια στιβαρή και εν πολύ δραματική σύνθεση, δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι είναι γραμμένη σε ελάσσονα τονικότητα, ο Χάιντν αποκάλεσε το έργο ως ένα μικρό διβερτιμέντο, γεγονός πραγματικά παράδοξο γιατί οι παραλλαγές δεν είναι ούτε πολύ σύντομες, ούτε βέβαια ανάλαφρου διασκεδαστικού χαρακτήρα. Πάντως, η ερμηνεία του Γκούλντα στο ρεσιτάλ του εκείνο του 1959 ανήκει αναμφίβολα στις ωραιότερες και πιο ουσιώδεις που έχουν γίνει ποτέ στις παραλλαγές του Χάιντν. Και την ακούμε ευθύς αμέσως.

Ακούσαμε τις παραλλαγές σε Φαελάσσονα του Ιωσεφ Χάιντν από τον Φρίντριχ Γκούλντα. Είναι αλήθεια ότι όσο και αν τα κονσέρτα για πιάνο του Σοπέν ήταν πάντα αγαπημένα των πιανιστών και του κοινού, υπήρχε ανέκαθεν μια κάποια γκρίνια εντός εισαγωγικών για την ενορχίστρωσή τους. Ακόμα και ο ίδιος ο Σοπέν παραδεχόταν ότι η ορχιστρική γραφή δεν ήταν το φόρτε του και έτσι μέσα στο πέρασμα του χρόνου υπήρξαν μουσικοί που πρότειναν τις δικές τους μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις στην πρωτότυπη ενορχίστρωση του Σοπέν προκειμένου να καταστήσουν τον ρόλο της ορχήστρας πιο ουσιαστικό και πιο μετέχοντα στη μουσική δράση. Ένας από αυτούς ήταν και ο ρομαντικός Ρώσος συνθέτης Μίλι Μπαλάκιρεφ, ο οποίος πρότεινε μια δική του εκδοχή για το μέρος της ορχήστρας στο πρώτο κονσέρτο του Σοπέν, στην ουσία κάνοντας μικρές τροποποιήσεις στην πρωτότυπη ενορχίστρωση, αλλά προσφέροντας και μερικές ενδιαφέρουσες δικές του προσθήκες σε διάφορα σημεία. Με αυτή τη μορφή, το πρώτο κονσέρτο του Σοπέν σε Μιελάσσονα, έργο 11, ηχογραφήθηκε από τον Φρίντριχ Γκούλντα τον Φεβρουάριο του 1954 στο Λονδίνο με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Άντριαν Μπόλτ. Και μέχρι σήμερα η εκτέλεση αυτή παραμένει η κορυφαία του κονσέρτου στην ενορχιστρωτική εκδοχή του Μπαλάκιρεφ και σίγουρα μία από τις ωραιότερες εκτελέσεις του κονσέρτου αυτού γενικά. Ας ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος από εκείνη την ηχογράφηση, Ρόντο Βιβά.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε μη ελάσσονα έργο 11 του Φρεντερίκ Σοπέν στην ενορχίστρωση του Μίλι Μπαλάκιρεφ. Έπαιξε ο Φρίντριχ Γκούλντα και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Σερ Άντριαν Μπόουλτ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Την ίδια εποχή που ο Γκούλντα έπαιζε Χάιντν και Σοπέν και όχι μόνο, με τόση ακρίβεια, τόση έμπνευση και επιτυχία, έκανε κάτι ανίκουστο για έναν κλασικό πιανίστα του 50 και μάλιστα τόσο διακεκριμένο. Να βρεθεί τον Ιούνιο του 1956 στο περίφημο jazz club Birdland της Νέας Υόρκης και να ηχογραφήσει εκεί ένα άλμπουμ παίζοντας πιάνο.

ο ίδιος και έχοντας ως συνεργάτες 6 από τους πιο περιζήτητους εκτελεστές jazz εκείνης της εποχής. Ο Γκούλντα συνεργάστηκε άψογα μαζί τους, παρουσιάζοντας τόσο δικές του jazz συνθέσεις, όσο και μερικά jazz standards. Στο Birdland, στο ιστορικό κλαμπ, που ήταν το δεύτερο σπίτι θρύλων της jazz, όπως ο John Coltrane, ο Dizzy Gillespie, ο Miles Davis ή ο Thelonious Monk, ένας Βιενέζος έμπαινε και έγραφε τη δική του ιστορία. Κάποια χρόνια αργότερα, το 1964, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Βιέννης, ο Γκούλντα ηχογράφησε και κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τον κάπως προβοκατόρικο, αν μου επιτρέπετε τον χαρακτηρισμό, τίτλο «From Vienna with Jazz», τίτλο που προφανώς απαντά στον τίτλο της διάσημης ταινίας του James Bond «From Russia with Love», που είχε κάνει την πρεμιέρα της στα τέλη του 1963 και που το 1964 πια πεζόταν σε όλο τον κόσμο. Σε αυτόν τον δίσκο, ο Γκούλντα ηχογράφησε τη μουσική του για πιάνο και μπάντα jazz, ένα υβριδικό έργο που κινείται ανάμεσα στο κλασικό κονσέρτο και τον jazz αυτοσχεδιασμό. Από την ηχογράφηση εκείνη ακούμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του έργου.

ακούσαμε τη μουσική για πιάνο και jazz μπάντα του Friedrich Gulda με τον ίδιο τον συνθέτη στο πιάνο. Ας μείνουμε όμως λίγο ακόμα στο 1964 και ας ακούσουμε ένα άλλο, επίσης πολύ γοητευτικό δείγμα γραφής του τζαζίστα Friedrich Gulda που ηχογραφήθηκε εκείνη τη χρονιά. Πρόκειται για ένα σύντομο και άκρος ατμοσφαιρικό κομμάτι του με τίτλο «The Air from Other Planets», «Ο αέρας από άλλους πλανήτες», το οποίο εντάχθηκε στο άλμπουμ «Gulda Jazz». Για αυτό, ο αυστριακός πιανίστας συνεργάστηκε με δύο εκλεκτούς Αμερικανούς τζαζίστες, τον προβεβλημένο ντράμερ Albert Heath και τον βασίστα Jimmy Roser. Ας τους απολαύσουμε.

Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο «The Air from Other Planets», «Ο αέρας από άλλους πλανήτες», με τον Friedrich Gulda στο πιάνο και τους Albert Heath και Jimmy Roser σε drums και μπάσο αντίστοιχα. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Gulda είχε μπει πια για τα καλά σε μια εποχή της ζωής του που η jazz και ο κάθε λογής μουσικός πειραματισμός κυριαρχούσε στην καλλιτεχνική του δράση, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ποτέ κάποιο απόλυτο ή αμετάκλητο τέλος στην αμιγώς κλασική του πορεία. Το καλοκαίρι του 1967, ο πιανίστας και συνθέτης ηχογράφησε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, jazz άλμπουμ του, με τον γερμανικό τίτλο, σε ένα είδος αργό, «Wann ich gehe, όταν πάω». Από την ηχογράφηση αυτή θα σας πρότεινα να ακούσουμε το έργο για σόλο πιάνο με τίτλο απλά «Παραλλαγές», «Variationen». Παίζει ασφαλώς ο ίδιος ο συνθέτης και βρίσκεται σε μια στιγμή πραγματικής έμπνευσης, διεισδύοντας καταφανώς σε μια αισθητική περιοχή πέραν των ορίων του κλασικού και της jazz, του λόγιου και του αυτοσχεδιαστικού.

0: στη σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε τις παραλλαγές σε Φαελάσσονα του Ιωζεφ Χάιντν, το τρίτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο σε Μιελάσσονα, έργο 11 του Φρεντερίκ Σοπέν, στην ενορχήστρωση του Μίλι Μπαλάκηρεφ, δύο μέρη από τη μουσική για πιάνο και jazz μπάντα του Φρίντριχ Γκούλντα, το κομμάτι με τίτλο The Air from Other Planets και τις παραλλαγές για σόλο πιάνο επίσης του ίδιου συνθέτη, ο οποίος ήταν και ο πιανίστας σε όλα τα παραπάνω. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα βιβλίο με μια τρυφερή προσέγγιση όλων των ξεχωριστών χαρακτηριστικών του καθενός μας. Ένα βιβλίο που τονίζει με χιούμορ τις ομοιότητες και τις διαφορές μας. Ίδιοι, μα τόσο διαφορετικοί. Με κείμενο Carl Newson και εικόνες Kate Hindley.

Εγώ είμαι εγώ και εσύ είσαι εσύ. Είμαστε ίδιοι, μα τόσο διαφορετικοί. Λατρεύω το πρωινό, το ίδιο και εσύ. Δεν πίνω ωστόσο όπως ένα παιδί. Είμαι μεγάλη, είσαι μικρή. Είμαι κοντός και είσαι ψηλή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Το ίδιο και εσύ. Δεν μπορώ να σκαρφαλώσω στο ψηλότερο κλαδί. Είμαι τρυφερή. Είσαι κακόκεφος. Είμαι ευγενικός. Είσαι λιγάκι απότομος. Λατρεύω το παιχνίδι. Σ' αρέσει και εσένα. Να κρυφτώ δεν μπορώ για να μην με βρει κανένας. Είμαι ζεστή και είσαι πολύ κρύος. Εγώ είμαι μικρή και εσύ είσαι παππούς τελείως. Έχω τεράστια πείνα και εσύ πεινάς πολύ. Έχω λιγότερα δόντια από ό,τι εσύ. Μένω πάνω από τη γη, μένεις από κάτω εσύ. Πάω πολύ γρήγορα εγώ. Εσύ γιατί είσαι τόσο αργή? Έχω βραχή, το ίδιο και εσύ. Κάνω κι εγώ μακροβούτι στη στιγμή. Εγώ κάνω ησυχία. Εσύ φωνάζεις δυνατά.

Εγώ είμαι μόνη μου. Ενώ εσείς ζωάκια πολλά. Ακούμε προσοχή. Το ίδιο κι εσείς. Μας αρέσουν ιστορίες. Παραμύθι κανείς? Σαν ανίσταξα λιγάκι και εσύ χασμουριέσαι πολύ. Καληνύχτα θα πω εγώ. Καληνύχτα θα πεις και εσύ.

Ήτανε το βιβλίο «Ίδιοι μα τόσο διαφορετικοί», με κείμενο Καρν Νιούσον, εικόνες Κέιτ Χίνλι, από τις εκδόσεις Μινώας. Όνειρα γλυκά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
2: Κλασικά τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Μέσα από τον χώρο και τον χρόνο. Αυτό είναι το θέμα της συναυλίας που θα ακούσουμε απόψε. Της συναυλίας του πρώτου Φεστιβάλ Pulse, της νέας καλλιτεχνικής πρότασης του Φεστιβάλ της Λουκέρνης, που επιμελείται ο Βίκινγκουρ Όλαφσον, επιλέγοντας να παίξει με έναν άκρος δημιουργικό τρόπο με τον παλμό του χρόνου. Κεντρικός άξονας της αποψινής συναυλίας είναι το πέρασμα του χρόνου και η υποκειμενική μας αίσθηση για αυτόν μέσα από ένα πρόγραμμα που ακροβατεί ανάμεσα στην απόλυτη τάξη και το χάος. Η μουσική περιπλάνηση ξεκινά με 100 μετρονόμους να χτυπούν ταυτόχρονα στην ανατρεπτική σύνθεση του Γκέργη Λίγκετη, μια υπενθύμηση της ασταμάτητης ροής της ύπαρξης. Το νήμα του χρόνου ξετυλίγεται στη συνέχεια μέσα από 3 διαφορετικά κοντσέρτα για πιάνο, όπου ο Όλαφσον συμπράττει ως σολίστ. Από το ηλεγγυώδες και συνάμα ονειρικό κοντσέρτο του Μωρίς Ραβέλ, που μοιάζει σαν να βρίσκεται έξω από την εποχή του, περνάμε στην πνευματικότητα του Άρβο Πέρτ, ο οποίος γεφυρώνει την avant-garde με την παράδοση των απλών συγχορδιών. Σειρά μετά έχει ο Γκέργη Κούρτακ, που συνδέει το σήμερα με την εποχή του Μπετόβεν, με το έργο του «Quasi una fantasia», αποδεικνύοντας πως η μουσική εκμηδενίζει τις αποστάσεις. Η αυλή απέφτει με το μνημειώδες έργο «America, a prophecy» του Τόμας Άντες, ο οποίος διευθύνει ο ίδιος την ορχήστρα δωματίου Μάλερ που ερμηνεύει. Εδώ το βλέμμα στρέφεται στις τεράστιες ιστορικές περιόδους από την ακμή των Μάγια και την επέλαση των Ισπανών κατακτητών μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή ενός ολόκληρου πολιτισμού. Μία υπενθύμηση ότι παρά τις ανθρώπινες τραγωδίες η γη συνεχίζει να γυρίζει αδιάκοπα. Σπάνια ένα έργο ανοίγει μία συναυλία με τόσο ανορθόδοξο τρόπο όσο το συμφωνικό ποίημα του Γκέργη Λίγκετη. Γραμμένο το 1962, το έργο δεν απαιτεί ούτε ορχήστρα ούτε σολίστ, αλλά 100 μηχανικούς μετρονόμους. Αφού τεθούν σε λειτουργία, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις σταματούν και οι διαφορετικοί παλμοί τους δημιουργούν ένα απρόβλεπτο ηχητικό τοπίο, όπου η τάξη και το χάος συνυπάρχουν διαρκώς. Αμέσως μετά, ο Βίκινγκουρ Όλαφσον αναλαμβάνει τον σολιστικό ρόλο στο κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μείζωνα του Μωρίς Ραβέλ, ένα από τα πιο λαμπερά και ευρηματικά έργα του 20ου αιώνα. Ο Ραβέλ το χαρακτήριζε ελαφρύ και λαμπρό στα πρότυπα των κοντσέρτων του Μότσαρτ και του Σενσάνς. Αν και σκόπευε να το παρουσιάσει ο ίδιος, η επιδείνωση της υγείας του δεν το επέτρεψε και η πρώτη εκτέλεση δόθηκε το 1932 από τη φίλη και συνεργάτη δάτου Μαργκερίτ Λόγκ με τον ίδιο στο πόντιουμ. Ο Γάλλος συνθέτης συνδυάζει την κομψότητα της κλασικής φόρμας με τις επιρροές της τζαζ που γνώρισε στο ταξίδι του στην Αμερική, δημιουργώντας ένα έργο γεμάτο χρώματα, ρυθμική ζωντάνια και δεξιοτεχνική λάμψη. Θα το ακούσουμε τώρα από τον Βίκινγκουρ Όλαφσον στο πιάνο και την ορχήστρα δωματίου Μάλερ που διευθύνει ο Τόμας Άντες.

με το ευρηματικό συμφωνικό ποίημα του Γκέργη Λίγκετη για 100 μετρονόμους και το λαμπερό κονσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα του Μωρίς Ραβέλ με σολίστ τον Βίκινγκουρ Όλαφσον, ξεκίνησε η συναυλία που φιλοξενείται στο πρώτο φεστιβάλ Pulse, τη νέα διοργάνωση του φεστιβάλ της Λουκέρνης που επιμελείται ο Ισλανδός πιανίστας. Την ορχήστρα δωματίου Μάλερ διεύθυνε ο Τόμας Άντες, ο οποίος παραμένει στο πόντιουμ και για τη συνέχεια της βραδιάς, όπου ο χρόνος, η μνήμη και η μουσική φαντασία συναντώνται μέσα από έργα των Γκέργη Κούρταγκ, Άρβο Πέρτ και του ίδιου του Άντες. Ο Γκέργη Κούρταγκ ανήκει σε εκείνους τους δημιουργούς που μπορούν να πουν πολλά με ελάχιστα μέσα. Η μουσική του είναι σχεδόν αφαιρετική, αλλά είναι όμως φορτισμένη με ένταση και πολύ συνέστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βίκινγκουρ Όλαφσον μιλά με θαυμασμό για την ικανότητά του να δημιουργεί μέγιστη ομορφιά με ελάχιστα μέσα. Το «Quasi una fantasia», έργο 27 αριθμός 1, γράφτηκε το 1987 με 88 και ο τίτλος του αποτελεί έναν διακριτικό φόρο τιμής στον Μπετόβεν και τις δύο σονάτες του έργου 27. Ο Κούρταγκ άλλωστε συνήθιζε να λέει πως η μητρική του γλώσσα είναι ο Μπάρτοκ και η μητρική γλώσσα του Μπάρτοκ ήταν ο Μπετόβεν. Στο έργο αυτό όμως συναντά κανείς και τη σκιά του Σούμαν, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, όπου η ονειρική ατμόσφαιρα διαταράσσεται από μια αίσθηση ανησυχίας και μυστηρίου. Καθοριστικό ρόλο παίζει η ίδια η διάταξη των μουσικών στο χώρο. Ο συνθέτης τοποθετεί διαφορετικές ομάδες οργάνων σε απομακρυσμένα σημεία της αίθουσας, δημιουργώντας ηχητικές αντανακλάσεις και απρόσμενους διαλόγους. Το «Quasi una fantasia», έργο 27, αριθμός 1 του Γκέργη Κούρταγκ, ερμηνεύει η ορχήστρα δωματίου Μάλερ υπό τη διεύθυνση του Τόμας Άντες και στο πιάνο είναι ο Βίκινγκουρ Όλαφσον.

Ακούσαμε το «Quasi una fantasia», έργο 27, αριθμός 1 του Γκέργη Κούρταγκ, με σολίστ στο πιάνο τον Βίκινγκουρ Όλαφσον και την ορχήστρα δωματίου Μάλερ υπό τη διεύθυνση του Τόμας Άντες. Το «Κρέντο» του Άρβο Πέρτ που ακολουθεί αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά έργα της δημιουργικής πορείας του Εσθονού συνθέτη. Γραμμένο το 1968 σε μια περίοδο βαθιάς αναζήτησης, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την απαρχή μιας νέας καλλιτεχνικής διαδρομής που θα τον οδηγήσει λίγα χρόνια αργότερα στο περίφημο Τιντινάμπουλι, τον δικό του τρόπο γραφής. Το έργο ξεκινά με έναν φόρο τιμής στον Johann Sebastian Bach, πάνω στο αρμονικό υπόβαθρο του πρελουδίου σε ντο μίζωνα από το καλοσυγκερασμένο κλειδοκύμβαλο, το πιάνο και η χοροδία δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γαλήνης και βεβαιότητας. Όμως αυτή η ισορροπία δεν διαρκεί. Ξαφνικά η μουσική διαταράσσεται από εκρήξεις έντασης και σύγκρουσης. Η χοροδία περνά από τον ψήθυρο στην κραυγή, ενώ η ορχήστρα δημιουργεί ένα ηχητικό τοπίο που μοιάζει να κινείται στα όρια του χάους. Ερμηνεύει η χοροδία της ραδιοφωνίας της Κεντρικής Γερμανίας, η ορχήστρα δωματίου Μάλερ και ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον. Διευθύνει ο Τόμας Άντες.

Αυτό ήταν το κρέντο του Arvo Pärt που ερμήνευσαν η χοροδία της ραδιοφωνίας της Κεντρικής Γερμανίας, η ορχήστρα δωματίου Mahler και ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον υπό τη διεύθυνση του Thomas Andes. Το «America, a Prophecy» του Thomas Andes, το τελευταίο έργο της συναυλίας μας, γεννήθηκε το 1999, όταν ο συνθέτης έλαβε από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης την παραγγελία για ένα έργο που θα σηματοδοτούσε την έλευση της νέας χιλιετίας. Αντί όμως για έναν εορταστικό ύμνο στο μέλλον, ο Andes στράφηκε στο παρελθόν και σε μία από τις πιο δραματικές σελίδες της ιστορίας της Αμερικανικής Υπήρου, την κατάκτηση και την καταστροφή του πολιτισμού των Μάγια από τους Ισπανούς κατακτητές. Το έργο βασίζεται σε κείμενα και καταγραφές της παράδοσης των Μάγια που διασώθηκαν κατά τους πρώτους αιώνες μετά την Ισπανική κατάκτηση. Οι προφητείες αυτές ακούγονται μέσα από τη φωνή της σοπράνο, ενώ απέναντί τους ο Andes τοποθετεί λατινικούς ύμνους και μουσικά στοιχεία της ευρωπαϊκής παράδοσης, δημιουργώντας μια δραματική αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η αναθεωρημένη εκδοχή του έργου, την οποία ολοκλήρωσε ο συνθέτης το 2024, προσθέτοντας ένα τρίτο μέρος. Αν τα δύο πρώτα μέρη περιγράφουν τη σύγκρουση και την καταστροφή, η νέα κατάληξη στρέφεται σε μια πιο στοχαστική θεώρηση της ιστορίας και της ανθρώπινης μοίρας. Μέσα από χοροδιακές φωνές και μια μουσική που κινείται ανάμεσα στο τελετουργικό και το οραματικό, ο Andes θυμίζει ότι οι νικητές και οι τιμένοι παραμένουν εξίσου μέρος του ίδιου αέναου κύκλου της ζωής. Ερμηνεύει η σοπρανό Άννα Ντένις μαζί με τη χοροδία της ραδιοφωνίας της Κεντρικής Γερμανίας και την ορχήστρα δωματίου Mahler που διευθύνει ο Thomas Andes.

Με το «America, a prophecy» του Thomas Andes ολοκληρώθηκε η συναυλία του πρώτου φεστιβάλ Pulse της Λουκέρνης που επιμελείται ο Βικίνγκουρ Όλαφσον. Ένα έργο για σοπράνο, χοροδία και ορχήστρα στο οποίο η μνήμη συναντά τον στοχασμό πάνω στην πορεία των πολιτισμών και τον αέναο κύκλο της ανθρώπινης ιστορίας. Ερμήνευσαν η ορχήστρα δωματίου Μάλερ και η χοροδία της ραδιοφωνίας της Κεντρικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη με τη συμμετοχή της σοπράνο Άννα Ντένις. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Μόλις που πάω να σε κοιτάξω, νιώθω ξάφνου μου κόβεται η μηλιά μου. Μέσα στο στόμα η γλώσσα μου στεγνώνει. Πυρετός κρυφός με σιγοκαίει. Κι ούτε βλέπω τίποτα, ούτε ακούω, μα αβουίζουν τα αυτιά μου. Κι ένας κρύος υδρότας στο κορμί μου περιχάει. Τρέμω σύν κορμί και πρασινίζω σαν το χόρτο. Και λέω πως λίγο ακόμη και πάει. Θα ξεψυχήσω. Γράφει η Σαπφό τον 6ο π.Χ. αιώνα και αποδίδει στη Νέα Ελληνική 2.500 χρόνια αργότερα ο Οδυσσέας Ελίτης. Καθαρή λυρική ποίηση, όχι μόνο με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, αλλά και τη σημερινή. Σύμφωνα με τον σύγχρονο ορισμό, λυρικό χαρακτηρίζεται ένα βραχή ποίημα προσωπικής αποκάλυψης ή εξομολόγησης που προβάλλει μία υποκειμενική συνείδηση, ατομική και αυτοαναλυόμενη. Στην αρχαιότητα, βασική προϋπόθεση της λυρικής ποίησης είναι η χρήση λύρας ως βασικού συνοδευτικού οργάνου, συνεπώς απαγγελία και ακρόαση της ποίησης. Η Σαπφό είναι βέβαιο ότι τραγουδά τους στίχους της κρούοντας τη λύρα της, ενώ συγχρόνως εξωτερικεύει συναισθήματα και σκέψεις και λεπτέστητες κρίσεις και αναλύσεις. Γενικότερα σήμερα, με τον όρο λυρισμός, αναφερόμαστε σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών που απαντούν διαχρονικά στη λογοτεχνία όλων των λαών, είτε στον ποιητικό είτε στον πεζό λόγο, και τα οποία αφορούν κυρίως στην έκφραση των συναισθημάτων του λογοτέχνη, ποιητή ή πεζογράφου. Βασικό γνώρισμα είναι το έντονο στοιχείο συναισθηματικής φόρτισης που εκφράζει την εσωτερικότητα και τον ψυχισμό του δημιουργού σε σχέση με άλλα πρόσωπα και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στη σύγχρονη εποχή, η λυρική ποίηση, χωρίς να άδεται, παρουσιάζει ομοιότητες με το αρχαίο είδος ως προς τη μορφή που αφορά στη διάρθρωση σε στροφές και ως προς το περιεχόμενο που αφορά στον υποκειμενικό χαρακτήρα. Στην αρχαία Ελλάδα έχουμε μια συνεργασία ανάμεσα στα εκφραστικά μέσα του σώματος και τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν το τραγούδι ή την απαγγελία. Αυτός ο λυρισμός είναι τόσο πολυσύνθετος, ώστε η προσπάθεια της αναγέννησης να τον αναβιώσει καταδικάζεται σε μερική αποτυχία. Ο μεσαιωνικός λυρισμός δημιουργεί δικές του φόρμες, μπαλάντα, ρόντο, και με τον Βιγιόν εισάγει το πνεύμα των νεότερων χρόνων. Τα ιταλικά καντσόνι και τα ισπανικά ρομανθέρος είναι δείγματα του μεγαλείου του ρομαντικού λυρισμού, στον οποίο κυριαρχεί ο Πετράρχης. Η Γερμανία, ως κοιτίδα του προτεσταντισμού, εγγενιάζει με τον Γκέτε και τον Σίλα τον σύγχρονο λυρισμό, ο οποίος εκφράζει το υπέρτατο άπλωμα της ψυχής και τη σύνθεσή της με το αχανές του κόσμου. Αναβιώνουν μεν τα ρομαντικά στοιχεία, αλλά συνδέονται με μίαν αποσύνθεση της ιστορίας και του υποκειμένου, με αποτέλεσμα μία παράδοξη επιστροφή σε σύνδεση του λυρικού με το επικό, απάντηση την οποία αποτελεί ο αντικειμενικός λυρισμός. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Αλέξανδρος Κυπριώτης προς Ίνγκεμπορκ Μπάχμαν, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και φυσικά καλό μήνα, πιάσαμε Ιούλιο. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» και μαζί σας στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Παναγάκης. Τον ήχο, τον καλό ήχο που φτάνει σε εσάς, ρυθμίζει η εκλεκτή ηχολήπτριά μας, η Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-6013-167. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην νυχτερινή μας παρέα. Με μουσικούς όρους λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι ο Ιούνιος είναι το πρελούδιο, τότε οι επόμενοι δύο μήνες είναι τα μέρη αυτού του αριστουργήματος που λέγεται ελληνική καλοκαιρινή σουίτα. Πιστεί λοιπόν εμείς στη συνήθειά μας στην αρχή κάθε μήνα μοιραζόμαστε με όλους και όλες εσάς τους δίσκους που ακούσαμε τον προηγούμενο μήνα και θεωρούμε ότι πολύ απλά αξίζει τον κόπο να σας προτείνουμε. Άλλωστε, όπως έχουμε πει, γενικά μας φαντάζομαι σαν μια μεγάλη παρέα που συζητάει εδώ στο στούντιο για μουσική, όπως άλλες παρέες μιλάνε για ποδόσφαιρο, θυμίζω ότι διανύουμε μέρες Μουντιάλ. Και πάλι λοιπόν δεν ξέραμε τι να το διαλέξουμε, ξεχωρίσαμε με πολύ κόπο 10 ηχογραφήσεις που νομίζω αξίζουν την προσοχή μας και ξεκινάμε με μια θαυμάσια κυκλοφορία σύγχρονης μουσικής. Ο Anders Hillborg είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σύγχρονους συνθέτες της Σουηδίας, γεννημένος το 1954. Τα πιο σημαντικά του έργα είναι συμφωνικά και η πολυεπίπεδη, καλύτερα πολυπρισματική του γραφή λένε ότι προσομοιάζει με το λεξιλόγιο του οικαστικού του Όλαφουρ Έλιασον. Μια σημαντική επιρροή πάντως σίγουρα είναι ο Γιώργη Λίγκετη. Ακούσαμε λοιπόν ένα εξαιρετικό δίσκο με το πρώτο κονσέρτο για πιάνο, το κονσέρτο για τσέλο και άλλα δύο συμφωνικά έργα. Εμείς επιλέγουμε το νυχτερινής αισθητικής, μάλλον την νυχτερινής αισθητικής εισαγωγή, το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για τσέλο, την Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου Διεθνή, ο Κρίστιαν Κάλσεν, και σολίστ είναι ο Νίκολας Άλστεντ.

Συμπαγής γραφή, γεμάτη λυρισμό, ήταν το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο για τσέλο του Σουηδού Anders Hillborg. Θα παραμείνουμε λοιπόν στη Σκανδιναβία. Ένας από τους καλύτερους δίσκους που ξεχωρίσαμε αφορά τη μουσική για πιάνο του Carl Nielsen. Τον έχουμε συνδυάσει κυρίως με τις 6 εξαιρετικές συμφωνίες του, πλην όμως ο εθνικός συνθέτης της Δανίας έχει γράψει και πολλά και ενδιαφέροντα έργα για πιάνο. Ακούμε ένα μικρό δείγμα, το Allegretto από τη Συμφωνική Σουίτα του 1894 με τη σκιά του Johannes Brahms, να είναι αρκετά έντονη όπως θα καταλάβετε, στο πιάνο η πολύ καλή Ρίκε Σάντμπεργκ.

Για εσάς που ενδιαφέρεστε για ρεπερτόριο έξω από τα συνηθισμένα, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα αυτόν τον δίσκο με τα έργα του Carl Nielsen για πιάνο από την Ρίκη Σάντμπεργκ. Υπάρχει όμως και το βασικό πιανιστικό ρεπερτόριο. Η επόμενη μας επιλογή αφορά δύο κοντζέρτα του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο νεαρός Καναδοπολωνός Γιάν Λισέτσκι είναι ο σολίστ και την ορχήστρα της Βανβέργης διευθύνει ο 67χρονος Αυστριακός, ο Μάνφρεντ Χόνεκ, που όπως σας έχω πει πολλές φορές είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πλέον αθόρυβους μαέστρους της εποχής μας. Θυμίζω τα θαύματα που κάνει και στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ. Επιλέγουμε λοιπόν το φινάλε από το κοντσέρτο σε μύφεση μίζωνα, ένα μοντέρνο Stanway πιάνο και μια σύγχρονη ορχήστρα και πραγματικά θαυμάστε την αίσθηση ιστορικού ύφους αυτών των σπουδαίων καλλιτεχνών.

Ένας πολύ όμορφος δίσκος με δύο κοντσέρτα για πιάνο του Wolfgang Amadeus Mozart, το ένα το 22ο, στο πιάνο Γιάν Λισέτσκι και την ορχήστρα της Βαμβέργης διευθύνει ο Manfred Honeck. Αφήνουμε για λίγο την κλασική μουσική. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε και μια ολοκένουργη ηχογράφηση του μπασίστα και σπουδαίου συνθέτη της jazz, του Steve Swallow. Στα 85 του χρόνια δεν έχει να αποδείξει τίποτα, μας παρουσιάζει ένα δίσκο με νέα πολύ όμορφες και απλές, αλλά όχι απλοϊκές μελωδικές συνθέσεις. Ο τίτλος του λέγεται «Χειμωνιάτικα τραγούδια», μάλλον θα έπρεπε να λέγεται «Τραγούδια του καλοκαιριού».

Η επόμενη μας επιλογή λοιπόν είναι μια ηχογράφηση του 1988 που βρισκόταν στα συρτάρια του πιανίστα Fred Hairs, μια συνεργασία με τον παραγνωρισμένο σπουδαίο κιθαρίστα τον Mick Goodrick. Ο Hairs λοιπόν πρότεινε στον ιδιοκτήτη της ECM, τον Manfred Eicher, να την κυκλοφορήσει τόσα χρόνια μετά και ειδού μια πραγματικά υπέροχη ηχογράφηση. Ακούμε το Soul Eyes του Mal Waldron.

Fred Hairs, Mick Goodrick, τους ακούσαμε στο show Lies του Mile Waldron. Επιστροφή στην κλασική μουσική και σε ένα δίσκο με ορχιστρικά έργα της Mel Bonny. Σας έχουμε διηγηθεί την ιστορία της Γαλλίδας συνθέτριας που έζησε από το 1858 έως το 1937 και θα μπορούσε η ζωή της να είναι ένα κανονικό κινηματογραφικό μποέμ δράμα με νεανικούς έρωτες, οικογενειακές αποκαταλήψεις, αποτυχημένους γάμους, παιδιά εντός και εκτός γάμου, κηδείες και πάει λέγοντας. Η ουσία πρόκειται για μια εξαιρετική Γαλλίδα συνθέτρια της μεταρομαντικής εποχής που έγραψε σχεδόν 300 έργα. Ακούμε την Οφιλία από το 1909, η επιρροή του Σαλ και Χλέν στην ορχήστρωση είναι προφανής. Την ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεθύνει ο Ρουμόν Γκαμπά.

Η συνθέτρια Μέλ Μπονή σε ένα δίσκο με έργα συμφωνικής μουσικής, άρωμα γαλλικής μουσικής δωματίου για τη συνέχεια και μάλιστα εκλεκτό άρωμα που περιλαμβάνει τις δύο σονάτες για βιολί και πιάνο του Γκαμπριέλ Φορέ, καθώς και μεταγραφές πολύ γνωστών τραγουδιών του. Σε αυτό το δίσκο γνωρίσαμε και έναν καταπληκτικό Καναδό βιολονίστα, δεν τον ξέραμε, που λέγεται Κέρσον Λέονγκ. Μαζί του ο Γάλλος πιανίστας, ο Τζόναθαν Φουρνέλ. Επιλέγουμε το φινάλε της περίφημης νεανικής πρώτης σονάτας Ελαμίζων από το 1876.

Αν θέλετε μια πρώτη επαφή με το έργο του Γκαμπριέλ Φορέ, αυτός ο δίσκος του βιολονίστα Κέρσον Λέονγκ είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Από το χώρο του βιολίου όμως είναι και η επόμενη μας επιλογή. Η Αλίνα Ιμπραχίμοβα, πολύ γνωστή στο χώρο, μια από τις καλύτερες μουσικούς της γενιάς της, μόλις 40 ετών, με το Γάλλο πιανίστα τον Σεντρίκ Τιμπεργκέν, παίζουν εδώ και πολλά χρόνια και μόλις πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε μια νέα ηχογράφηση, η αρχή ενός κύκλου με τις 10 σονάτες για βιολί και πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Παίζουν με όργανα εποχής, ακούνται θαυμάσια, στους απολαύσουμε στο φινάλε από τη σονάτα σε φαμίζωνα, την ξέρετε σαν την σονάτα της Άνοιξης.

η βιολονίστρια, η Αλίνα Ιμπραχίμοβα και ο πιανίστας ο Σεντρίκ Τιμπεργκέν, στην αρχή ενός εξαιρετικά υποσχόμενου νέου κύκλου ηχογραφήσεων με τις σονάτες, τις 10 σονάτες του Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν. Πλησιάζουμε έτσι προς το τέλος, ένας δίσκος με τίτλο Milestones που συνδυάζει τον Ζωσκίν Ντιπρέ, τον Ιγκόρ Στραβίνσκι και τον Miles Davis, δεν τον λες και πολύ συνηθισμένο, άλλο ένα υπέροχο πρόγραμμα λοιπόν από τον βιολονίστα και καλλιτεχνικό διευθυντή της Σουηδικής Ορχήστρας, ο Modern, τον Χιούγκο Τιτσιάτη. Θα ακούσουμε ένα μικρό δείγμα, μια διασκευή του Σελίμ, ένα πολύ λυρικό κομμάτι από το Live Evil του Miles Davis από το 1971.

Ένας πολύ όμορφος δίσκος που συνδυάζει τον Josquin des Prez, τον Igor Stravinsky και τον Miles Davis. Ακούσαμε το Selim, είναι το ανάστροφο του Miles. Ένα λυρικό κομμάτι από το Live Evil του Miles Davis, το δίσκο του 1971. Ήρθε η ώρα όμως για το φινάλε με τη φωνή της Cecil McLaurin Salvant, μια μοναδική καλλιτέχνης. Στο τελευταίο της δίσκο τραγουδάει κυρίως The Standards, ο δίσκος έχει τίτλο With Every Breath I Take, τραγουδάει για πρώτη φορά με ορχήστρα και μια φανταστική ευρωπαϊκή ορχήστρα, την Ολλανδική Μετροπόλ Ορκέστ. Ένας απολαυστικός δίσκος, ο Σάλιβαν Φόρτνερ, ο σύζυγός της, είναι πάντα στο πιάνο. Διαλέγουμε λοιπόν το Sophisticated Lady του Duke Ellington. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης, σας παρουσίασε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Τον ήχο ρύθμισε η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα κιόλας. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το κάλεσμα ακόμα και η κραυγή, δυνατή ή υπόκοφη, υπόκοφη σαν προσευχή. Όλα αυτά είναι στοιχεία από τα οποία εμπνέεται η συνθέτριά μας, η Κάριν Ρέγκβιστ, στο έργο της «Τίλε ντι Νάχτ». Μία ανθρώπινη φωνή που αξίζει να ακουστεί και μία φωνή που σκίζει το σκοτάδι. Το Κούλνινγκ είναι μια σουηδική παραδοσιακή τεχνική τραγουδιού που προέρχεται από παραδοσιακά το κάλεσμα των ποιμένων προς τα ζωντανά τους. Ένα υψίσχνο σχεδόν, ουρλιαχτό σχεδόν, που τρόμαζε τους θηρευτές επίσης. Και αντίστοιχα ένα τραγούδι χωρίς βιμπράτο ασφαλώς. Και ο στόχος της συνθέτριας είναι να δημιουργήσει αυτή την ατμόσφαιρα της προστασίας μέσα από την κραυγή, να διώξει τα κακά δαιμόνια. Και ο στίχος που δίνει το όνομά του, δηλαδή το που χρησιμοποιείται για τον τίτλο του κομματιού, είναι της εβραϊκής καταγωγής ποιήτριας Νέλι Σάξ. Η κραυγή λοιπόν που σκίζει το σκοτάδι.

Έτσι λοιπόν ήταν το Teile dich Nacht της συνθέτριάς μας, η οποία προσπάθησε να ασκήσει τη νύχτα μέσα από τους στίχους της Νέλι Σάξ, η συνθέτρια, η Καρίν Ρέγκφιστ, και μια προσδόκητη, ένα προσδόκητο καθρέφτισμα βασισμένο στο ίδιο ποίημα, το έργο, το μουσικό έργο του Ισάνγ Γιούν, Teile dich Nacht λοιπόν. Και εδώ στο κέντρο της μουσικής μετουσίουσης βρίσκεται η τερατώδης αδικία, η κτηνοδία των φασιστών του 20ου αιώνα και η κόλαση των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έργο λοιπόν αυτό το οποίο ολοκληρώνεται με ένα όραμα αποκάλυψης και οι άνθρωποι ξυπνούν.

Η Σάνγκιουν λοιπόν σκίζοντας τη νύχτα και σε παρόμοιο κλίμα φίλοι και στη μουσική του Καρλ Αμαντέους Χάρτμαν. Η ζωή και η μουσική αυτού του συνθέτη είναι συνδεδεμένη με τον αγώνα ενάντια στις ναζιστικές φρικαλαιότητες και την αγωνία για τον άνθρωπο του 20ου αιώνα. Όντας εκτός των άλλων ανοιχτά μαρξιστής, αποτέλεσε ακόμα πιο ξεκάθαρο στόχο για τους φασίστες. Έχοντας γεννηθεί το 1905, έζησε όλη την τρομερή ιστορία από την επανάσταση της Βαυαρίας και την καταδικασμένη βαυαρική σοβιετική δημοκρατία, έπειτα την άνοδο και την κυριαρχία του εθνικού σοσιαλισμού. Για τη μουσική του έλεγε πως βουτά με μεγάλο πάθος και ρίχνεται αναμειγνύοντας φουτουριστικά στοιχεία, νταντά και τζάζ. Η μουσική του σίγουρα φέρει στοιχεία από τη μουσική του Μπάρτοκ και του Στραβίνσκι. Ασφαλώς λοιπόν το Τρίτο Ράιχ τον στοχοποίησε και τον απομόνωσε, όμως εκείνος δεν προσπάθησε ποτέ να διαφύγει από τη Γερμανία. Συνέθεσε το Μιζέρε για τα πρώτα θύματα του Ντάχαου το 1934 και έπειτα το 1939 ένα ακόμα λαμέντο, το κονσέρτο του για βιολί και ορχήστρα. Αργότερα λοιπόν έγραφε έχοντας πια απογοητευτεί, ίσως απομυθοποιήσει και τον υπαρκτό σοσιαλισμό στην πρώην Σοβιετική Ένωση, η απειλή προς την τέχνη θα πηγαίνει πάντα χέρι-χέρι με την απειλή προς τον άνθρωπο. Κονσέρτο Φουνέμπρ.

Κάρλ Αμαντέους Χάρτμαν, λοιπόν, κονσέρτο φιουνέμπρ, κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα. Έτσι λοιπόν πλησιάσουμε στις 12 και φτάνουμε στο τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τσελίστας. Τσελίστας. Βενσέν Κουρτουά. Στο Plein Soleil. Είναι μουσική για ταινία από την ίδια ομώνυμη ταινία. Plein Soleil. Ντανιέλ Έρτμον, ο οποίος έπαιζε κλαρινέτο, και Ρόμπιν Φίνκερ, σαξόφωνο.

είπαν εμφάνιση των τρόλ στην σκανδιναβική μυθολογία. Sigurd, ο τρόλ Μπρούρα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της νορβηγικής folk. Τραγουδίστρια εδώ και δεκαετίες. Παρά τον Sigurd Hole.

και συνέχεια με τους Yatra Quartet, που στην γλώσσα Hindi σημαίνει το ταξίδι. Ακούμε τα λεγκά.

Το βιολί, Alice Baron. Κλαρινέτο, George Lightholm. Κρουστά, Will Roberts, Marimba. Και τσέλο, Richard Phillips. Οι διοργανωτές πάντα υπογραμμίζουν στα προγράμματα για τον κόσμο που θα τους απολαύσει. Είναι πέρα από τα κλασικά κουαρτέτα που έχετε ακούσει και έχετε δει. Ήταν Yatra Quartet. Και τώρα Μικαέλα Αντάλογα με τη Φουτζάρα, παραδοσιακό όργανο της Σλοβακίας.

η Μικαέλα Αντάλοβα, παρόλο που είναι ντράμε κρουστή, χειρίζεται και τη φουτζάρα αλλά και το φλάουτο. Παρέα με τον κόντραμπασίστα από την Νορβηγία, Adrian Mir. Ακούσαμε το K

Μπέατα Χλαβένκοβα, πιάνο και σύνθεση στο Λανφό. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα σχήμα που έχει δύο Σκανδιναβούς και δύο Αφρικανούς. Και από τις χώρες καταγωγής, τα αρχικά πρώτα δύο γράμματα δημιουργούν και το όνομα του σχήματος. Μόνο Σουέζι, Μοζαμβίκη δηλαδή, Νορβηγία,

κατάγονται από 4 διαφορετικές χώρες: Μοζαμβίκη, Νορβηγία, Σουηδία και Ζιμπάμπουε. Εξού και τα αρχικά από τις δύο πρώτες λέξεις της κάθε χώρας. Μόνο Σουέζι. Λόκο Ιεμούκα, έτσι ονομάζεται το κομμάτι που ακούσαμε.

Και από εκεί πάμε στο διεθνιστή Water Van Den Abele, τις κάτω χώρες, Βέλγος, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο 2004 στο project Χατζηδάκης. Παρέα εδώ πέρα με Μπάου Σισόκο και Μόλα Σίλα, ο Σενεγάλη.

γεννήθηκε στο Λόκερεν, Βέλγιο, Ουτρέχτη σπουδές και κάνει διεθνή καριέρα. Βότερ Βαντενάμπελ, εξαίρετος βιολιστής, εδώ με τον Μπάο Σισόκο, στο Κόρα και Μολασίλα. Μένουμε όμως στη Δυτική Αφρική για τον Σάμπα Τουρέ. White Crocodile Blues.

0: Blues του Λευκού Κροκόδιλου. White Crocodile Blues. Σάμπα Τουρέ, δεξιοτέχνη στην κιθάρα. Και μια ιστορία πραγματική που έζησα, το οποίο ήταν λες και μετά όταν γύριζα πίσω στην Ελλάδα λέω τώρα το έζησα αυτό. Είμαι σε ταξί στην Άκρα και ξαφνικά ακούω από το ραδιόφωνο ένα κομμάτι μουσικό το οποίο μου κόλλησε. Ήταν μεγάλο σε διάρκεια και το πολύ ωραίο είναι ότι και ο ταξιτζής του άρεσε αυτό το κομμάτι και το τραγουδούσε. Οπότε κάποια στιγμή, αγγλόφωνοι όπως είναι, οι Γκανέζοι, και το ρωτάω τι είναι αυτό και μου λέει αυτό και αυτό. Το γράφω σε ένα χαρτί, πού μπορώ να το βρω αυτό το πράγμα, μου λέει στο New Market. New Market, νέα αγορά, είναι η τεράστια υπαίθρια αγορά της Άκρα. Πασίγνωστη σε όλους τους κατοίκους και στους ξένους που την επισκέπτονται. Βρέθηκα εκεί, έψαξα, δεν είχε και πολύ προσπάθεια, το βρήκα. Υπάρχει μόνο σε κασέτα, μα εγώ το θέλω σε CD. Βρέθηκε και ένα CD. Το CD έπαιζε, δεν έπαιζε, πατούσε, δεν πατούσε μέσα στο μηχάνημα. Τέλος πάντων το βρήκα το κομμάτι. Μου είχε κάνει εντύπωση η φωνή του βασιλιά Αγισόμπα, King Αγισόμπα. Τον συνάντησα, προσπάθησα, δεν ήταν δύσκολο και αυτό για να τον να ψάξω από εδώ, να ψάξω από εκεί. Τον ειδοποίησαν ότι κάποιος από την Ευρώπη, κάποιος από την Ελλάδα θέλει να σε συναντήσει. Έγινε η συνάντηση. Τον ξανασυνάντησα σε μια μεγάλη... Αυτά τώρα πρέπει να ήταν γύρω στα μέσα της δεκαετίας, της πρώτης δεκαετίας, 2005 εκεί περίπου, στην Άκρα της Γκάνα. Πολλά χρόνια αργότερα, αυτό τώρα πρέπει να έγινε στο 18, 12-13 χρόνια αργότερα, πόσο είναι τέλος πάντων, και φιγουράριζε σε ένα φεστιβάλ μουσικής διεθνές. Και ξαφνικά βλέπω να είναι και ο King Αγισόμπα, ο οποίος με θυμότανε φυσικά, και χάρηκε πάρα πολύ. Είχε το κολίκο, ένα καταπληκτικό όργανο το οποίο έπαιζε με 1-2 χορδές, θυμάμαι πόσο ήτανε. Και το καταπληκτικό είναι ότι η φωνή του είχε μία νότα, ένα τόνο τον οποίο ήταν τόσο χαρακτηριστικό και μου θύμισε ανθρώπους που πουλάνε την πραμάτια τους στις λαϊκές. Και όταν του το είπα, με κοίταγε περίεργα, μου λέει πώς το ξέρεις, λέει, πουλάγα πραγματικά διάφορα πράγματα σε λαϊκές. Έτσι λοιπόν, Weekend Leaders, οι κακοί ηγέτες. Οι κακοί ηγέτες έχουν άλλα κατά νου, δεν θέλουν να κυβερνήσουν για τον κόσμο και να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων εύκολη, αλλά γνώμονάς τους είναι να βάλουν τα λεφτά στην τσέπη.
1: If you want to be a leader, you have to be a good leader. If you are not, this is your song. Kalim Akamagombire. If you so...

πολιτικά μηνύματα από τον Κίνγα Γισόπα. Σε γλώσσα φραφρά, όχι τρι, δύο γλώσσες κυριαρχούν στην Κάνα. Αυτή είναι φραφρά, είναι από τη βόρεια πλευρά. Περιοχή της Μπολκατάγκα, για όσους γνωρίζουν, είναι ενδιαφέροντα να μάθουν. Μπολκατάγκα είναι το βόρειο άκρο της Γκάνας, εκεί που πας να πλησιάσεις την Μπουρκίνα Φάσο. Και το όργανο Κολόγκο. Κολόγκο, το οποίο είναι δίχορδο και έχει και ένα δέρμα, αλλά χειριστής καλύτερος από King Ayusoba δεν νομίζω να υπάρχει. Και από το King Ayusoba, το βασιλιά Ayusoba, πάμε στον αξέχαστο Bang Burger, ο οποίος έφυγε από τη ζωή δημιουργώντας ένα τρομερό θρύλο στη σκανδιναβική μουσική, αλλά και όχι μόνο. Ακούμε το Kakraba Hi-Fi από το θρυλικό άλμπουμ Cool Funeral Beer από δεκαετία του 70, η πρώτη ηχογράφηση. Μετά γίνανε και άλλες, αλλά αυτή η πρώτη είναι η θρυλική. Kakraba Hi-Fi, Banged Burger.

Μια σχολή avant-garde στη σουηδική σκηνή. Τεράστιος Bengt Berger έφυγε πριν λίγες μέρες. Κρουστός και αρχικά, αλλά στο σχήμα του εμφανίστηκαν μεγάλοι κολοσσοί. Φίλος με τον Don Cherry και πολλοί άλλοι μουσικοί από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Εδώ πάμε στον Αντώνιο Ρίβας με ένα εκλεκτό σχολείο, μικρό κολέγιο, στο Αζακιό της Κορσικής. Τα παιδιά τραγουδούν ακόμα και ελληνικά. Οι ορίζοντες που πλάθονται στη φύση και μέσα τους είναι αχανείς. Αυτοί είναι οι δάσκαλοι οι οποίοι θα έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα σε πολλές χώρες μεταξύ αυτών και μας, για να δημιουργήσουν παιδιά, ανθρώπους με φαντασία, ανεκτικότητα, δημοκράτες. Και τριστέζα ντε μεντά.

υπέροχο σχολείο από το Αζακείο της Κορσικής, ο Φίντελε. Παρέα εδώ με τον Αντώνιο Ρίβας. Αντώνιο Ρίβας Παντία, όλο το όνομα. Και όταν μιλούσα με κάποιους Λατινοαμερικάνους, είναι ακρίβεια Κολομβιανός ήταν, και του μίλησα ότι μ' αρέσει αυτό το είδος, μου εξήγησε ότι είναι το είδος βαλενάτο. Αυτό το φαλτσάρισμα στη φωνή. Πώς τραγουδά, είναι η ειδικότητα του Αντώνιο Ρίβας. Και συζήτηση για το χαρακτήρα αυτό τον Αντώνιο Ρίβας, μια προσωπικότητα βέβαια στην παραδοσιακή μουσική της Κολομβίας. Και στην αρχή δεν κατάλαβα ότι μιλάει για το ίδιο, γιατί μου λέει είναι μαθηματικός. Ποιος, λέω, τραγουδιστής, ναι. Λέω, μάλλον για άλλο θα μιλάμε. Δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να κάνει καριέρα σαν μαθηματικός. Και πραγματικά, ενώ έγινε γνωστός βέβαια στη χώρα του, στην Κολομβία, ειδικά σε αυτή την περιοχή που ανθίζει το είδος βαλενάτο, θέλησε να συνεχίσει τα μαθηματικά. Και το έκανε. Βρέθηκε στο Παρίσι, νομίζω, και μετά από χρόνια σπουδές εκεί πέρα, έκανε και ένα ντοκτορά και είναι μαθηματικός καθηγητής πανεπιστημίου, παρακαλώ, ήταν ο Αντώνιο Ρίβας Παντία. Και τώρα πάμε λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω από την Κολομβία, πάμε προς το Περού, αν και ήταν Περουβιανο-Αμερικάνα. Η μεγάλη Ίμα Σουμάκ με τον άντρα της, τον Μόιζες Βιβάνκο, σε μια πρώτη εκδοχή του φοβερού Μαλάμπο νούμερο 1.

καταπληκτική φωνή. Η Ίμα Σουμάκ, 1922-2008, παρέα με τον άντρα της τότε, Μόζες Βιβάνκο. Είχαν παντρευτεί στα τέλη της δεκαετίας του 40 και ήταν μια μουσική οικογένεια. Θα σας χαιρετήσουμε εδώ πέρα, αποχαιρετήσουμε λέγοντας ότι ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο για τους άλλους.

0: Ακούτε Τρίτο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τα πρελούδια αριθμοί 16 ως και 20 για πιάνο από το έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν. Αριθμός 16 σε Σι ύφεση Ελάσσονα, αριθμός 17 σε Λα ύφεση Μίζωνα, αριθμός 18 σε Φα Ελάσσονα, αριθμός 19 σε Μι ύφεση Μίζωνα και αριθμός 20 σε Ντο Ελάσσονα. Ερμηνεύει ο Πότρικ Γιαμπλόνσκι.

Ακούσαμε τα πρελούδια αριθμοί 16 ως και 20 για πιάνο από το έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύσε ο Πότρικ Γιαμπλόνσκι. Επόμενη επιλογή του BBC, η φαντασία σε φα δίεση ελάσσονα για πληκτροφόρο του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ 1714-1788. Ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Ντίρκ Μπέρνα.

ακούσαμε τη φαντασία σε φάδιες γελάσσονα για πληκτροφόρο του Καρλ Φιλίπ Ιμάνουελ Μπαχ 1714-1788. Ερμηνεύσε ο τσεμπαλίστας Ντίρκ Μπέρνα. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Ιερός και Βέβυλος χορός για άρπα και ορχήστρα εγχόρδων» του Claude Debussy. Τον αρπίστα Τζοέλ φον Λέρμπα συνοδεύει η ορχήστρα δωματίου της Βέρνης υπό τον Φιλίπ Μπαχ.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Ιερός και Βέβυλος χορός για άρπα και ορχήστρα χόρδων» του Claude Debussy. Τον αρπίστα Joël von Lerba συνοδεύσε η ορχήστρα δωματίου της Βέρνης υπό τον Philippe Bach. Ακολουθεί η σουίτα για πιάνο με τέσσερα χέρια υπό τον τίτλο «Τρία κομμάτια σε σχήμα αχλαδιού» του Eric Satie. Ερμηνεύει το ντουο Κολάτσνη.

Ακούσαμε τη σουίτα για πιάνο με τέσσερα χέρια υπό τον τίτλο «Τρία κομμάτια σε σχήμα αχλαδιού» του Ερικ Σάτι. Ερμήνευσε τον ντουο Κολάτσνη. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 64 του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro molto appassionato σε μία ελάσσονα, andante σε ντομίζωνα, και φινάλε με ενδείξεις allegretto non troppo, allegro molto vivace σε μη μίζωνα. Σολίστη είναι η Χίλαρη Χάν. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Χιου Γόλφ.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 64 του Φίλιξ Μέντελσον. Σολίστη ήταν η Χίλαρη Χάν. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Χιου Γόλφ. Επόμενη επιλογή του BBC, η θρησκευτική καντάτα «Geist und Seele wird verwirrt», Schmider 35, του Johann Sebastian Bach. Τον κοντρατενόρο Γιάν Μπέρνα συνοδεύει η ορχήστρα «Capricornus Consort» της Βασιλείας υπό τον Peter Bartzy.

Ακούσαμε τη θρησκευτική καντάτα «Geist und Seele wird verwirrt» Schmider 35 του Johann Sebastian Bach. Τον κόντρατενόρο Jan Berna συνοδεύσε η ορχήστρα Capricornus Consort της Βασιλείας υπό τον Peter Bartzi. Επόμενη επιλογή του BBC, το δημοφιλές πρώτο μέρος «Adagio sostenuto σε ντο διες η ελάσσονα» από τη σονάτα αριθμός 14 για πιάνο, έργο 27 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven, σε μεταγραφή του Edwin York για βιόλα και πιάνο. Είναι γνωστή ως σονάτα του Σελινόφωτος. Ερμηνεύουν οι Timothy Redoubt, βιόλα, και James Bellio, πιάνο.

Ακούσαμε το Δημοφιλές πρώτο μέρος, Αντάτζο σωστενούτο σε ντο δίες ελάσσονα, από τη σονάτα αριθμός 14 για πιάνο, έργο 27 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven, σε μεταγραφή του Edwin York για βιόλα και πιάνο. Είναι γνωστή ως σονάτα του Σελινόφωτος. Ερμηνεύσαν οι Timothy Redoubt βιόλα και James Bellio πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, η προσευχή του Ταυρομάχου, έργο 34 του Χωακίν Τουρίνα, 1882-1949, στην εκδοχή για ορχήστρα εγχόρδων. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διευθύνει ο Φρανσίσκο Κολ.

ήταν η προσευχή του Ταυρομάχου, έργο 34 του Χωακίν Τουρίνα, 1882-1949, στην εκδοχή για ορχήστρα εγχόρδων. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διεύθυνε ο Φρανσίσκο Κολ. Επόμενη επιλογή του BBC, η παγκόσμια πρεμιέρα του κονσέρτου για βιολοντσέλο και ορχήστρα του σύγχρονου Ισπανού μαέστρου και συνθέτη Φρανσίσκο Κολ, γεννημένου το 1985. Τα τέσσερα μέρη του κοντσέρτου είναι τα ακόλουθα: Τζοκόζο, Λέντο, Μυστεριόζο, Φεστόζο. Σολίστη είναι η βιολοντσελίστα Σολ Γκαμπέτα. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διευθύνει και πάλι ο ίδιος ο Φρανσίσκο Κολ. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στην ελβετική πόλη στις 20 Ιανουαρίου 2023.